0: ミさん、
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After Hours。

Best 92,6. After hours.

bring love.

0: 2,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Best 92,6. Choose music. Best 92,6.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Βρε βρε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πως είμαστε?
1: Τι κάνουμε τώρα κάνουμε.
0: Κάνουμε ότι είμαστε εδώ.
1: Κάνουμε ότι είμαστε εδώ, ναι.
0: Δεν είμαστε στην πραγματικότητα.
1: Παίζουμε καθυστερήσεις τώρα.
0: Φτάσαμε στη λήξη της σεζόν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε και στην τελευταία μέρα του Ιουλίου. Τελευταία μας εκπομπή, και όχι μόνο δική μας, όλες οι εκπομπές σήμερα. Για όλες πέφτει η αυλαία, για τα ανοιχτά μικρόφωνα πέφτει η αυλαία και επιστροφή πάλι την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Έτσι ακριβώς. Οπότε πάμε παρέα.
1: Φτάσαμε.
0: Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε και θα δούμε τι θα δούμε μέχρι τις 10. Στα μικρόφωνα και τη μουσική για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδός Νικός.
0: Με τον Μάριο Κοντούλη σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Το λέγαμε και από χθες. Τελευταία εκπομπή σήμερα, οπότε θα προσπαθήσουμε να σας ευχαριστήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Οπότε στείλτε μας παραγγελιές. Έχουμε μαζέψει ήδη αρκετές. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βάλουμε τραγούδια που θέλετε εσείς να ακούσετε. Για να αποχαιρετιστούμε έτσι με στυλ και μπρίο και αγάπες και φιλιά και αλατίνα. Πάμε παρέα ως τις 10 λοιπόν.

0: Να τις και παραγγελές πρωί-πρωί, τα μαζεύουμε τα τραγούδια, είπαμε, οπότε σιγά-σιγά θα φτιάχτε και το playlist το δικό σας. Πώς νιώθουμε που είμαστε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν?
1: Εγώ έχω μία αποστασιοποίηση. Έχω
0: πάει. τι σημαίνει πρωί-πρωί? Δεν το πιστεύεις?
1: Ναι, δεν έχω μπει full. Δεν έχω ξυπνήσει μάλλον κανονικά ακόμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Δεν έχεις μπει στο mood του τέλους?
1: Ή έχω μπει νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Έχω τελειώσει ίσως εγώ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Είναι πολύ κατά μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στέλνει κάποιος εδώ και στους δυο σας για την υπέροχη δουλειά που κάνατε και φέτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε το πιο γνήσιο ραδιοφωνικό ντουέτο και η καλύτερη παρέα. Σαν να πίνουμε ποτάκι μαζί σας. Όχι απλή ακρόαση.
1: Αχ, και να πίναμε ποτάκι.
0: Τι ωραία.
1: Θα μου πεις πολύ νωρίς για να πίνουμε ποτάκι.
0: Όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Να ξέρεις ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία που λένε. Στο Live 24 λοιπόν τα μηνύματά σας και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Εντάξει, έχουμε ξυπνήσει βέβαια με μια περίεργη αίσθηση. Όχι μόνο εμείς όλοι, γιατί βλέπουμε και τις φωτιές που μένονται και τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες με τις φλόγες Αχαΐα και Ρέθυμνο. Έχουμε και κάποιες αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Εντάξει, οι αέριδες είναι τρομεροί. Και μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη γίνεται από αέρα, τους έχει πάρει και τους έχει σηκώσει τους έρμους.
1: Σε εκείνο το σημείο, εντωμεταξύ, στην νότια πλευρά, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το... Η νότια πλευρά της Κρήτης γενικότερα, αλλά και ειδικά το συγκεκριμένο σημείο, έχει τρομερούς ανέμους. Έτσι και αλλιώς, κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια, υπάρχει αυτό το θέμα, γι' αυτό και η περιοχή έχει ξανακαεί. Το θέμα είναι ότι τώρα και κάει και καίγεται. Κάει και, δεν ξέρω, καταλαβαίνει. Και το φοινικό δώσω στην Πρέβελη.
0: Δεν έχει, έφτασε, αλλά δεν έχει αρπάξει.
1: Έχει αρπάξει το φοινικό δώσος. Απλά δεν ξέρω αν το περιορίσανε.
0: Το οποίο είναι ένα μέρος. Δεν υπάρχει το φοινικό δώσος στην Πρέβελη εκεί.
1: Δεν έχω πάει, ομολογώ.
0: Είναι ένα συγκλονιστικό μέρος. Από τα πιο ωραία πράγματα μέρη που έχω δει στη ζωή μου. Και είχα πάει πριν από 35 χρόνια, ξέρω.
1: Το θέμα είναι ότι φέτος είχαμε και θύματα και.
0: Ναι.
1: Είναι πάντα αυτό.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να πάνε να βοηθήσουν, να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι να βοηθήσουν απλώς. Κάποιοι είναι και θελοντές. Και βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Εν πάση περιπτώσει, οι άνεμοι θα είναι έτσι μέχρι την Κυριακή. Ας ελπίσουμε ότι. Ξέρεις, δεν μπορεί να πετάξει και τίποτα τώρα εκεί.
0: Αυτό
1: είναι το θέμα. Γιατί επειδή είναι χαμηλή η βλάστηση στη συγκεκριμένη περιοχή, αν μπορούσε να σηκωθεί ένα καναντέρ, ένα ελικόπτερο, κάτι από όλα αυτά και έριχνε σε κάποιες περιοχές που δεν προσεγγίζονται εύκολα με τα πόδια, θα είχε περιοριστεί πολύ πιο εύκολα. Δυστυχώς με 10 και 11 μπουφόρ, όχι να σηκωθούν δεν μπορούν τα καναντέρ. Γενικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
0: Είναι πολύ
1: και η χαμηλή βλάστηση, βέβαια. Και επειδή είναι και χαμηλή βλάστηση, πάει και γρήγορα. Τρέχει η φωτιά.
0: Το φοινικό δάσος βλέπουμε εδώ ότι τα τελευταία update, επειδή λέει κάποιος ότι δεν καίγεται, άρπαξε λίγο, αλλά το σώσανε. Εντάξει, μπήκε στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, του φοινικού δάσους.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά. Ναι.

0: Και άλλο εδώ ξεκινά την άδειά του. Ξεκινάμε μαζί, λέει, στις 8 τη δουλειά καθημερινά. Και ευχαριστώ και για τη σεζόν μας, λέει η Ειρήνη. Να σε καλά, Ειρήνη. Τι διαφορετικό θα κάνετε ή θέλετε να κάνετε αυτές τις διακοπές που δεν κάνατε τις προηγούμενες? Τίποτα απολύτως.
1: Εγώ θέλω
0: ακριβώς τα ίδια να κάνω. Ήδη σκέφτομαι ακριβώς για τις παραγγελίες που θα κάνω σε συγκεκριμένες ταβέρνες, δηλαδή. Ήδη ξέρω τα πιάτα που θα παραγγείλω και την ώρα που θα τα παραγγείλω. Όλα. Θέλω την ησυχία και την ηρεμία της επανάληψης σε αυτές τις διακοπές. Αυτό έχω ανάγκη.
1: Εγώ δεν θέλω να αλλάξω πάρα πολλά πράγματα. Να μην έχουμε σπασμένο χέρι, θα θέλω, όπως είχαμε πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του, να είμαστε αρτιμελείς δηλαδή και υγιείς, φέτος θα είναι έτσι μια ωραία και καλή αλλαγή. Πολύ καλά, πολύ, πολύ γλυκόλογα μας στέλνουν σήμερα.
0: Όμως, ναι.
1: Σας ακούω, λέει, κάθε πρωί πριν πάω στη δουλειά μου. Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, αλλά σας αισθάνομαι φίλους μου. Καλές διακοπές, σας στέλνω την αγάπη μου. Δεν είναι υπερβολικό, γιατί είναι λογικό.
0: Με έναν τρόπο φίλοι είμαστε, παιδιά, όλοι που συντονιζόμαστε εδώ κάθε πρωί. Είτε είμαστε μέσα στο σπίτι, είτε εσείς εκεί έξω.
1: Μαζεύω
0: τα κομμάτια που στέλνεται μπόλικα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά το break των και μισή που κοντοζυγώνει, θα ξεκινήσουμε τα δικά σας τραγούδια μέχρι τις 10.
1: Να σου πω εγώ τα σαν σήμερα, θέλεις?
0: Ας πούμε καμιά επέτειο, ωραία, έτσι για τελευταία φορά.
1: Καταρχάς γιορτάζει ο Ευδόκιμος.
0: Χρόνια του πολλά του Ευδόκιμου.
1: Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Είναι Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και τα γενέθλια του Χάρι Πότερ.
0: Χρόνια του πολλά του Χάρι Πότερ.
1: Είναι τα γενέθλια του Χάρι Πότερ, γιατί είναι και τα γενέθλια τη J.K. Rowling. Διότι αυτή η τύψα αποφάσισε να δώσει τα δικά τη γενέθλια στον ηρωά τη. Εντάξει, δικαίωμά τη, το ταλεντικό τη είναι.
0: Γιατί όχι, ναι.
1: Η αντιπάθεια είναι γενικότερη, οπότε. Είναι great bummer αυτό το πράγμα που σημαίνει με την J.K. Rowling, γιατί τα βιβλία είναι φανταστικά.
0: Δεν έχω διαβάσει καθόλου Harry Potter.
1: Εγώ διάβασα Λόγω Κυλκής,
0: ναι,
1: πριν λίγα χρόνια, δηλαδή το είχα το hype αυτό, δεν το είχα ζήσει γιατί ήμουν μεγάλη όταν βγήκαν τα Harry Potter. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο σύμπαν. Εν πάση περιπτώσει, γεγονότα σαν σήμερα, 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
0: Καθαρά.
1: Ξεκινάει σιγά σιγά. Ένα-ένα. Ναι. Τα παίρνει ύπουλα. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, το 1856 απαγορεύεται το κάπνισμα, ναι, στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Πού αυτό, εδώ?
1: Ναι.
0: Καλά πήγε αυτό, μάλιστα.
1: Χρειάστηκαν μόνο 150 χρόνια περισσότερα για να καταφέρουν.
0: Το 1856,
1: ναι, ναι.
0: Τι τους έπιασε τότε και θέλανε να κόψουν το τσιγάρο?
1: Όθωνας.
0: Εκεί πέθαναν από τα 35, ίσως.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό το θέμα.
0: Αλλά
1: αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Και η τελευταία που το εφάρμοσε.
0: Που το εφάρμοσαν, ναι.
1: 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο πλαίσιο των Ιουλιανών, τώρα όλα αυτά. Ενώ το 1960, σαν σήμερα, διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης.
0: Αχα.
1: Και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου.
0: Μάλιστα.
1: 1976, και σαν σήμερα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν,
0: μάλιστα,
1: προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν είναι κάτι σκεπτικό αυτό. Ενώ το 1984. Μιλάμε τώρα σοβόλα, δώστα όλα, και γενικά η κυβέρνηση Παπανδρέου είναι κυμπάριδες, γαλαντόμοι, ανακοινώνουν την απόφασή τους να προχωρήσουν στην αγορά μαχητικών Μιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία, κάτι που τελικώς έμεινε στην ιστορία ως η αγορά του αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Η J.K. Rowling έχει τα γενέθλιά της σήμερα, μην την πάρεις τηλέφωνο. Και το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μίλτος Πασχαλίδης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, φευγιά. Έφυγε σαν σήμερα ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, ο συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα και πιλότος ήταν ο Εξυπερί. Και το 2020 έφυγε ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Ο Μισισιπής καίγεται, το Μπέρντι, το Εξπρέσ του Μεσονυχτίου κτλ.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά, για μία ακόμη φορά για τα μηνύματα. Γίνεται τη τρελή εδώ πέρα. Σας ακούω, λέει, και εγώ κάθε μέρα πριν και κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Για μένα είστε η πρωινή μου παρέα και εσείς για μας είστε η πρωινή μας παρέα. Άλλοι εδώ είστε έτοιμοι για σικελία. Μπράβο σας, να περάσετε καταπληκτικά. Δουλεύω σε παιδικό, λέει, σήμερα. Τελευταία μέρα και εγώ. Επιτέλους, σας ακούω κάθε μέρα. Θα μου λείψετε, αλλά έτσι μου λένε και εμένα οι γονείς στη δουλειά. Έτσι, κάπως έτσι είναι. Καλές διακοπές είναι πάρα πολλά εδώ τα μηνύματα. Πάω και εγώ, λέει, σε δύο εβδομάδες. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν. Κάτσε, μη βιάζεσαι.
1: Έχουμε και αφιέρωση με στίχους εδώ από το φίλο μας τον Γιάννη.
0: Ω, με στίχους ακούω.
1: Βεβαίως, σας αφιερώνω, λέει, αυτούς τους στίχους του Παυλίδη.
0: Ποιους?
1: Κατηφορίζαμε τις θάλασσες παρέα και τα νησιά μας χαιρετούσαν μεθυσμένα. Μας τραγουδούσαν πουλιά παραδεισένια. Ήταν ωραία η ζωή, ήταν ωραία.
0: Ο Καβάφης της προξένου Κορομιλά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ο ελίτης του Θερμαϊκού.
1: Είναι.
0: Ο Γκάτσος του Μπερλίν. Ο του ο. Εντάξει, μέγας Παυλίδης.
1: Είναι τόσο ο του ο που πλέον όταν κάποιος άλλος λέει κάτι έτσι πολύ ποιητικό, λες ποιος ο Παυλίδης.
0: Ο Παυλίδης είσαι. Α,

Πάμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινάμε τις δικές σας παραγγελίες. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Έχει επιστρέψει ως γνωστό να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Μπορείτε να τη δείτε φυσικά στα social media της εταιρείας.

0: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Πίσω από τα φώτα.
4: 15-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Πίσω από τα φώτα.

ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: ζητήσατε τον Daughter των Pearl Jam, το λάβατε τον Daughter των Pearl Jam από το δεύτερο του δίσκο, το Versus, Δισκάρα, Μπαντάρα. Τους λατρεύω πάρα πολύ τους Pearl Jam. Κάποιος λέει εδώ, κάποια, συγγνώμη, τι κομματάρα λέει, βάλατε τελευταία μέρα, θέλουμε πιο πολύ Pearl Jam στο ραδιόφωνο. Ναι. Μένα με τρολάρουν κάποιοι που τους λατρεύω τους Pearl Jam.
1: Χιούμορς θα τρολάρουν.
0: Ναι, ότι είναι λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, παλιακή πια. Ευχαριστώ πολύ, εντάξει, το 90 είναι. Από τις πιο αγαπημένες μου πάντες. Και καταπληκτική live και χρυσά παιδιά. Πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Βοηθάνε, αγωνίζονται. Είναι πάνκιδες στην ψυχή, παλιωροκάδες στο μυαλό. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η σύζευξη.
1: Εντάξει, ότι θα μας κράτανε, θα κράζανε κάποιον που του αρέσουν οι Pearl Jam.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Έχουμε ακουμπήσει σε περίεργα. Έχουμε φτάσει σε περίεργες φάσεις αυτής της ιστορίας.
0: Αχαρτογράφητα,
1: ναι. Πραγματικά.
0: Είναι πάρα πολλά, παιδιά, τα μηνύματά σας. Έτσι να τα διαβάσουμε για να σας τιμήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε κι εμείς. Πού είναι αυτό με την κυρία που έλεγες που βγάζει το σκυλάκι της?
1: Να, αγαπούλες μου, λέει, καλές διακοπές. Να περάσετε τέλεια. Μου κρατάτε παρεούλα κάθε μέρα, όλο το χρόνο, μετά τη βόλτα μου με το κουτάβι μου. Σας αγαπώ, μια φίλη σας, ετών 65.
0: Τι κουτάβι, έτσι από περιέργεια, για στείλε μας, θα μας πεις τι σκυλάκι.
1: Άλλος φτιάχτηκε με το
0: σκυλάκι.
1: Το σκυλάκι.
0: Καθημερινή μου συνήθεια να περάσει υπέροχα.

0: ξέγνιαστα, ξεκούραστα και εύκολα και καλή επιστροφή σε όλους μας. Εύχομαι με υγεία. Μας λέει Αναστασία από Θεσσαλονίκη. Υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα. Δεν το συζητάμε.
1: Θα τα ακούμε, λέει, συνέχεια με τον άντρα μου. Είστε κομμάτι της ζωής μας. Καλό καλοκαίρι. Βάλτε το κοκτέιλ. Ποιο κοκτέιλ?
0: Ποιο κοκτέιλ?
1: Με τον Tom Cruise, να δούμε ταινία.
0: Ωραία ταινία.
1: Ωραία.
0: Πες μας, ποιο κοκτέιλ και
1: ναι, θα. Ναι, συγκεκριμενοποίησε λίγο, γιατί δεν έχουμε, μας έχει ίσως να τα έχουμε χάσει κιόλας. Δεν αποκλείεται.
0: Γεια, στείλε.

0: Μόνο μπελτζάμε εδώ πέρα, οι Χούλς. Βγήκανε. Μπράβο, παιδιά, μαζί σας. Οκ. Okay. Να βάζουμε πιο συχνά τότε.
1: Θα πάω διακοπές, λέει ο Δημήτρης, υδραυλικός, ο φίλος σου. Ο Δημήτρης δεν ήταν που σε εξυπηρέτησε και όταν είχες ανάγκη από υδραυλικό.
0: Βέβαια, ωραία. Βέβαια.
1: Θα πάω διακοπές, λέει, και δεν θα μάθω. Γιατί δεν πήγατε μπούκερ τελικά.
0: Ούτε εμείς. Ούτε εμείς
1: πήγαμε. Δεν πήγαμε. Έμεινε αυτό. Έμεινε. Είναι η φετινή μας ατάκα.
0: Ξεκάθαρα. Γιατί δεν πήγαμε. Λοιπόν, δεν πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά έτσι τελευταία φορά στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι παίζει. Αν και το βασικό θέμα είναι όλη αυτή η ιστορία με τις φωτιές. Στην Καθημερινή διαβάζουμε για ορολογιακή βόμβα όσον αφορά τη χωματερή της Πάρου, που τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Διαβάζουμε και ρεπορτάζ γενικότερα για τη νύχτα αγωνία σε όλα τα πύρενα μέτωπα που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Διαβάζουμε και ρεπορτάζ που κάνει το γύρο του κόσμου τώρα. Αυτό είναι τρομερές εικόνες για τις σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Είναι τρομερό. Ρίχνουν τους φράχτες και περνάνε τρέχοντας στη Θέουτα, στα σύνορα Μαρόκο-Ισπανίας.
1: Α, Μαρόκο-Ισπανία.
0: Ναι, είναι. Άμα δεις τις εικόνες και τα βίντεο, πνίγονται οι άνδρα, τρέχουν μανιασμένα για να προσπαθούν να περάσουν κολυμπώντας. Πίστευτες καταστάσεις. Στα νέα σήμερα, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια όσον αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος. Μπα. Κόκκινος
1: εσύ αλλιώς, δηλαδή, για σένα μιλάει.
0: Για μένα μιλάει. Το πληρώνω με το που έρχεται. Στα 3 δις, λέει, τα χρέη το 2025, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Άνοιση μάχη με την Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχίζει αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Στο ριζοσπάστη, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Στον ελεύθερο τύπο έχουμε τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Και θέμα για τη ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 20 στρεμμάτων. Και τέλος στη Δημοκρατία, ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Και συνεχίζουμε με Smiths και Barbarism Begins at Home, που ζητήσατε εσείς.

0: Καλημέρα, λέει. Ευχαριστούμε για την παρέα. 67 ετών. Μ' αρέσει που διευκρινίζουμε και τις ηλικίες. Πείτε με απλά ελληνικά να μην κάνουν δουλειές, τροχούς κτλ. Με τον καύσωνα. Και αν ναι, να καλούν την αστυνομία. Ξέρω εγώ να τους κράζουν. Ναι, δεν έχεις άδικο. Άλλος λέει.
1: Πάντως η Κρήτη, το ρέθμινο ξεκίνησε από καλώδια ΔΔΕ πάλι. Έτσι,
0: α, ναι.
1: Έτσι λέγεται. Και είναι και μια περιοχή που είναι πολύ επιρρεπής λόγω των ανέμων. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε εκεί τα καλώδια ίσως να έχουν υπογειοποιηθεί. Δηλαδή,
0: τώρα σου έφυγε.
1: Κάτι, εν τω μεταξύ το λες αυτό και
0: τι λες και εσύ τώρα, 31 Ιουλίου, τι θες τώρα και εσύ.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα,
0: προκαλείς.
1: Η αλήθεια προκαλείς.
0: Έμα, Θεοδόση υπότι της ασφάλτου και Μανίνα, μαμά Τερέζα μας. Σας μαμά, ευχαριστούμε για άλλη μία φορά για τα υπέροχα πρωινά μας. Καλά, περάστε, τα λέμε το Σεπτέμβριο, μας λέει ο Φώτης, ο γυμναστής της καρδιάς μας. Να περάσει και εσύ πολύ καλά. Φίλε, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες που σταματάτε με πιάνει κάτι. Ο Best μου κράταγε παρέα στην Κίνα το 2020 με coronavirus. Τελικά παρετήθηκα και ησύχασα, λέει. Καλό καλοκαίρι.
1: Τα παιδιά μου λέει τώρα που δεν πάνε σχολείο, με ρωτούν γιατί σας ακούω κάθε μέρα. Γιατί είναι ωραίοι τύποι, τους λέω.
0: Και φαντάζομαι τα παιδιά, όχι, δεν είναι.
1: Πάλι αυτή.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Άλλο εδώ πέρα γκρινιάζει για του Σμιθ και το Μόρις. Όσο περνάνε τα χρόνια, λέει, τόσο πιο παροχημένη και ενοχλητική είναι το συγκρότημα του αχώνευτου. Όπα, έβγαλε ψυχούλα. Ακούμε τη φωνή του και κλείνουμε τον ήχο. Όχι, ρε φίλε, κάτσε λίγο. Μετά στέλνει κι άλλο. Αργεί να τελειώσει αυτή η αθλειότητα. Κάτσε με το ξαναβάλουμε από την αρχή τώρα.
1: Κάνα.
0: Προκαλεί τώρα κι εσύ. Γιατί τώρα τελευταία μέρα. Γιατί δεν θα χαλάσουμε. Και παροχημένη. Άντε, αχώνευτο αυτό, ναι, μαζί σου, συμφωνώ. Τζόρα, μεγάλο. Αλλά όχι και παροχημένη, Σμιθ. Το πιο σημαντικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80, αν όχι και όλων των εποχών.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε, δεν πειράζει. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Συνεχίστε να στέλνετε και άλλες παραγγελίες, παιδιά. Μέχρι τις 10 θα πάμε με δικά σας τραγούδια, με δικές σας.
1: Τι καλοκαιρινό να συζητήσουμε.
0: Τι καλοκαιρινό να συζητήσουμε, τα έχουν συζητήσει όλα, ξέρω εγώ.
1: Αυτό λέω. Μην αρχίσουμε τώρα την επικαιρότητα.
0: Όχι, δεν υπάρχει επικαιρότητα σήμερα, παιδιά, τώρα ούτε καν.
1: Τα είπαμε αναγκαστικά, γιατί οι φωτιές είναι πολύ σημαντικές, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε απ' έξω. Έχουμε όλη αγωνία γι' αυτό, αλλά από εκεί και πέρα.
0: Τη μεγαλύτερη, να πούμε κάτι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Αυτό το καλοκαίρι. Τι είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο και θέλουμε, αν κοιταχτούμε στον καθρέφτη όμως.
1: Δεν τον καθρέφτη, γιατί δεν ξέρω. Πρέπει να κοιταχτώ στον καθρέφτη, αν καταλάβω.
0: Παιδί μου, για να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας.
1: Μπότοξ, ας πούμε. Μπότοξ. Άμα κοιταχτώ στον καθρέφτη, μου λείπει λίγο μπότοξ.
0: Όχι, μην το κάνεις τώρα, είναι από Σεπτέμβριο.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο αυτό το καλοκαίρι, ποιο είναι. Και εδώ μιλάμε χωρίς να ξέρουμε ο ένας τον άλλον από προσωπικά δεδομένα. Οπότε πείτε αβέρτα κουβέρτα, βγάλτε το από μέσα σας. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό που χρειάζομαι πραγματικά είναι να χωρίσω από τον άντρα μου ή από τη γυναίκα μου. Αλλά δεν θα το κάνω. Δηλαδή τις βαθύτερες μας επιθυμίες για αυτό το καλοκαίρι.
1: Και τι να μην το κάνει όμως.
0: Μπορεί να μην θέλει, μπορεί να μην μπορεί, μπορεί να μην.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε.
1: Μπορεί, πολλά μπορούν. Ναι, πείτε μας.
0: Βγάλτε τα από μέσα σας.
1: Ναι. Και εγκομενικά θέλουμε να μας πείτε. Εγκομενικά, κυρίως αυτό θέλουμε.
0: Βασικά, μόνο εγκομενικά θέλουμε να μας πείτε. Οπότε βγάλτε τα από μέσα σας.

0: Στέλνετε εδώ τα υπαρξιακά σας, λέει κάποιος, την ηρεμία μου χρειάζομαι και μακριά από την υπερβολική τοξικότητα, όχι άλλο βρε παιδιά και έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλος λέει να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου που είμαι μόνο δουλειά και σπίτι για να υπηρετώ όλους τους υπόλοιπους της οικογένειας, παρένθεση, δε φταίνε αυτοί. Και έρχεται και ο άλλος εδώ πέρα και λέει βαθύτατα υπαρξιακό ζήτημα, να προλάβω να αγοράσω μια ζώνη Philip Plain, δεν την ήξερα, μέχρι το Σάββατο στις 10 λέει που έχω το πάρτι μου. Και μπαίνω έτσι από περίεργα για να δω τιμές, πόσο έχουν αυτές οι ζώνες, πώς την πάρουμε εμείς. 480 ευρώ λέω, 500 ευρώ, 1620 ευρώ και ανεβαίνουν
1: γιατί,
0: οι τιμές.
1: Γιατί να κάνει τόσο πολύ μια ζώνη,
0: γιατί
1: τι είναι.
0: High end μόδας. Μακάρι να προλάβεις να το πάρεις, γιατί από ό,τι φαίνεται σε καίει πάρα πολύ.
1: Το να μην επαχύνω πάλι λέει μετράει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Είπες στους ανθρώπους να κοιτάξουν τον καθρέφτη τώρα και θα αρχίσουν να έχουν body θέματα. Καλή ξεκούραση, λέει παιδιά. Από την τρέλα. Έτσι. Σας ακούω φανατικά και σας αγαπώ και πάντα οδηγώ σαν τρελή και δεν μπορώ ποτέ να σας γράψω.
0: Και καλά κάνεις, και καλά ποτέ κάνεις, δεν στέλνουμε όταν οδηγούμε. Ναι. Προσέχουμε. Αυτό που λείπει και ποτέ δεν είναι αρκετό, όσο και να έχεις, είναι αυτοπεποίθηση, μας λέει ο Γιάννης και ενδεχομένως να έχει και δίκιο.
1: Ξέρεις κάτι, λέει ο Γιάννης που μας είπε πριν τον Παυλίδη.
0: Τι?
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Είστε παρέα για τόσο κόσμο. Να είστε λίγο υπερήφανοι και γι' αυτό. Μπράβο σας.
0: Θα πούμε και μπράβο μας τον εαυτό μας που λέει και το meme του Λούμπεν, ναι, το βιντεάκι.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ γλυκό αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα. Εντάξει, εγώ εμείς δεν το νιώθουμε, δηλαδή δεν το αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ίσως τέτοιες μέρες που ανταλλάσσουμε τέτοια μηνύματα με τους ακροατές, συνειδητοποιούμε ότι ξέρεις, είναι μια παρέα που είναι σημαντική. Λέγαμε την άλλη φορά με κάτι φίλους για ποιες. Υπάρχουν κάποιες δουλειές που δεν θυμάμαι τρόπος λέγονται γιατί εννοείται ο Αλτσχάιμερ. Που ότι και καλά αν σταματούσαν αύριο, κανείς δεν καταλάβαινε ότι λείπει η δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Κάπως υπάρχει ένας χαρακτηρισμός για αυτές τις δουλειές. Και λέω, ότι και καλά, παιδί μου δεν προσφέρουν κάτι. Δεν είναι.
0: Α, στην ανθρωπότητα γενικά.
1: Ναι, στην ανθρωπότητα. Ναι. Λέω, εντάξει, και το ραδιόφωνο ξέρω εγώ.
0: Όχι.
1: Και πέσαν όλοι, πέσαν να με φάνε όλοι οι φίλοι. Δηλαδή η παρέα στο μου λέει, δεν είσαι καλά. Πόσο κόσμο σα ακούει το πρωί κτλ.
0: Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με δικές σας παραγγελίες. Πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο διάλειμμα. Και είπαμε ψάχνουμε να μοιραστούμε και η μεν και η δε το ένα πράγμα ρε παιδί μου που έχουμε πολύ ανάγκη αυτό το καλοκαίρι και ελπίζουμε να το πετύχουμε, να το καταφέρουμε, να το κερδίσουμε, να το απολαύσουμε.

0: can't sleep.
1: Και τώρα που ετοιμάζεστε για παραλίες και βόλτες στον ήλιο, μην πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Γιατί η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά και έχει πάνω και την καμιλοπάρδαλη.
2: Φύγαμε για το δεύτερο διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι σήμερα και αύριο έχουμε το Park Your Cinema και το Park Your Cinema Kids σε αυτή την φανταστική φάση που στείνει για δεύτερη χρονιά φέτος το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εσείς καλό θα είναι να πάτε από πιο νωρίς από την προβολή και να χαρείτε τον αναπαυτικό lounge χώρο και στο περίπτερο να βρείτε κερασμένο popcorn και να βγείτε αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Οι ταινίες προβάλλονται σήμερα και αύριο. Είναι αφενός οι 8 γυναίκες, γαλλική απολαυστική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζό. Αφετέρου αύριο έχουμε την παιδική ταινία «Ο απίθανος Μωρής».

0: 92,6.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Wait, listen.
8: If you take care of the music, it will take care of you.
9: Choose best.
10: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
11: Εγώ βάτραχο.
12: Το μωρό κροκοδυλάκι.
13: Φύγαμε για βογωτάκι.
14: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Πάμε γερά λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της τελευταίας εκπομπής της σεζόν με δικές σας παραγγελίες, οπότε στείλτε μας κι άλλα να δούμε τώρα πόσα θα προλάβουμε να στριμώξουμε στη δεύτερη ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, έτσι να διαβάσουμε μερικά ρε παιδί μου για να σας τιμήσουμε, γιατί έχετε στείλει σήμερα, λέει, να περάσετε υπέροχα, ξεκουραστείτε, να ξέρετε πως πιο φανατικός ακροατής από μένα είναι ο γάτος μου ο Ζίγκη, που σας ακούει όλη μέρα και ας λείπω στη δουλειά. Να τον χαίρεσαι το γάτο σου. Εγώ θα ήθελα να βρω παρέα, λέει, να πάω διακοπές, γιατί δεν ξεχνάμε και αυτό, έτσι ψάχνουμε το ένα πράγμα που έχουμε περισσότερο ανάγκη στις φετινές διακοπές. Είμαι μόνη μου χρόνια και δεν έχω κάπου να πάω ούτε παρέα. Θέλω να ακούσει ο Fleetwood Mac, βεβαίως, και θα τα ακούσεις να περάσεις.
1: Εντάξει, τώρα πρέπει να το πούμε αυτό, μην δεν θα πούμε όνομα, γιατί δεν θέλουμε να τη δώσουμε. Εδώ. Εγώ, λέει, που δουλεύω σε άλλο ραδιόφωνο και ακούω εσάς κάθε μέρα.
0: Όπα!
1: Κρυφό σχολιό ένα πράγμα.
0: Όπα!
1: Αφού παίζετε μουσικάρες και είστε και φουλ ωραίοι.
0: Ποιο είναι αυτή?
1: Α, δεν μπορώ να σου
0: μην
1: πω.
0: Το πεις τον. Δεν θα μου το πεις ούτε εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα το έχει στείλει στο Messenger μας. Πώς θα το δεις.
0: Οκ, μάλιστα.
1: Αλλά όχι, δεν θα πω όχι, όχι, δεν τώρα εδώ. Μην το δημιουργήσουμε προβλήματα τελευταία στιγμή.
0: Δεν το λέμε. Η ευχή μου λέει να μπορούσα να ξαναπεράσω ένα καλοκαίρι ξεγνιασιάς όπως όταν ήμουν 20 με τις παρέες και την αναμελιά της νιώτης. Ξέχνα το, αυτό δεν θα γίνει ποτέ ξανά. Sorry που σε απογοητεύω.
1: Θαμάτα μου.
0: Δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, αλλά κερδίζεις άλλα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Οριμότητα.
1: Σαν αυτό που είπε ο Μικ Τζάγκερ είναι αυτό που λες τώρα. Που τον ρωτήσαν τι είναι ένα καλό πράγμα στο να μεγαλώνεις και είπε κανένα. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ελίνα που μας έχει στείλει εδώ. Δεν θα τα πω όλα αυτά που λέει η Ελίνα, γιατί θα είναι σαν να βλογάω τα γένια μου, γιατί έχει συγκεκριμένη αποθέωση προς τα εμένα. Ευχαριστώ, Ελίνα, να σε καλέσει θησαυρός. Θησαυρός είσαι, ευχαριστώ. Το χρειαζόμουν αυτό.
0: Καλημέρα, λέει, από Ανάφης Γη. Όπα, Ανάφη είσαι. Ή είναι κάτι άλλο το Ανάφης Γη, είναι κανένα μεζεδοπόλιο. Κάθε πρωί μαζί σας. Να είσαι καλά. Σας ακούω, λέει, κάθε μέρα πριν μπω στο μετρό για τη δουλειά και τώρα μέχρι να πάρω άδεια θα πηγαίνω με απλή μουσική, λέει. Εμένα σε αυτές τις διακοπές θα μου λείψει ο σύντροφός μου που είναι ήδη 5,5 μήνες στο καράβι, δυστυχώς. Ωρε φίλε, ζώρικη δουλειά. Να τον αγαπάς, να τον σκέφτεσαι και να του το λες διαρκώς, να είσαι σίγουρο ότι το έχει πολύ ανάγκη.

Η Ιωάννα λέει: δεν καταλαβαίνει την απογοήτευση στα πρόσωπα και το δικό μου και του άντρα μου όταν έχουμε ξεχάσει ότι έχουν ξεκινήσει διακοπές και βάζουμε αυτόματα μπες το πρωί και λέμε: α, έχουν διακοπές. Οκ.

0: Λοιπόν, και η τελευταία κλήρωση τη σεζόν, κλήρωση βιβλίων εννοώ. Σήμερα, όπως σας είχαμε πει, θα σας δώσουμε δύο αντίτυπα του δικού μου τελευταίου βιβλίου. Το ένα για τον δρόμο που κυκλοφόρησε πρόπερση δύο χρόνια, δύο αντίτυπα. Δύο για τις διακοπές.
1: Του χρόνου θα δώσει τρία δηλαδή.
0: Αυτή, κοιτάξτε, θα είναι η τελευταία κλήρωση του, που αφορά το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Γιατί θα βγάλεις άλλο στο διάμεσο.
0: Γιατί τον Οκτώβριο, spoiler alert, θα βγει επόμενο.
1: Ωχ,
0: yeah,
1: δεν το ξέρω αυτό.
0: Λες μωρέ, δεν με προσέχεις όταν μιλάω, κατάλαβες
1: το
0: αυτό.
1: Το γνωστό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Ναι, μην πεις τίποτα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Οπότε έχουμε δύο αντίτυπα για εσάς του τελευταίου μου βιβλίου, του ένα για τον δρόμο της συλλογής διηγημάτων που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα πρέπει να πάτε να τα παραλάβετε όμως από τις εκδόσεις Μετέχμιο που είναι, κάτσε να σας πω που είναι. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Πού είναι, ρε παιδιά?
1: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Θα το βρείτε. Υποκράτους 118.
1: Υποκράτους 118 θα πρέπει να πάτε να τα παραλάβετε.
0: Ναι.
1: Δύο άτομα, δύο τυχερούς έχουμε σήμερα, γιατί είναι δύο τα αντίτυπα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι από την προσωπική συλλογή, προσωπική βιβλιοθήκη του Θεοδόση. Είναι κάτι ακόμα πιο κοντά στην καρδιά του. Είναι το δικό του το βιβλίο. Δεν τα έχεις υπογράψει,
0: Δεν τα έχω υπογράψει.
1: Δεν τα έχεις υπογράψει.
0: Αλλά να πάτε να τα πάρετε, να τα διαβάσετε και να μου στείλετε εντυπώσεις για να τα κερδίσετε.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Πέρα κασφάση. Λοιπόν, θα βάλω ερώτηση.
1: Βέβαια. Θα βάλεις ερώτηση.
0: Λοιπόν,
1: ποια ερώτηση?
0: Ποιο είναι,
1: ναι,
0: το πιο,
1: ναι,
0: με ένα περίεργο τρόπο αγαπημένο μου νησί?
1: Το πιο αγαπημένο σου
0: έχω
1: νησί
0: μιλήσει,
1: με ένα περίεργο τρόπο.
0: Έχω μιλήσει αρκετά για αυτό το νησί στον αέρα. Ναι.
1: Κύριε.
0: Έχουμε πει αρκετές φορές πολλά πράγματα για αυτό το νησί. Έχω πει ότι και αυτό το νησί έχει σχέση και με το επόμενο βιβλίο. Οπότε κάποιος πιο τέτοιο που θα το μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν,
1: δεν ξέρουν,
0: είναι ένα νησί,
1: ναι,
0: που το αγαπώ πάρα πολύ. Το επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά.
1: Α, αυτό το νησί.
0: Ναι, το επισκέπτομαι συχνά.
1: Okay.
0: Είναι ένα νησί που κάτι μου έχει κάνει εμένα.
1: Ναι, δεν έχει καταλάβει γιατί.
0: Βαθύτατα κακοποιημένο αρχιτεκτονικά.
1: Εντάξει, αλλά δεν δίνεις άλλα σπόλια.
0: Δεν δίνω άλλα σπόλια. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου νησί? Για δύο αντίτυπα για το τελευταίο μου βιβλίο, του ένα για τον δρόμο. Για να κερδίσετε, λοιπόν, στέλνετε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία.

παιδιά, μην στέλνετε μόνο το νησί. Νησί, την απάντηση δηλαδή, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων λίγο πριν το break θα βγάλει τους νικητές.

0: Δεν έχουμε πει εμείς τι είναι αυτό που θέλουμε στις διακοπές. Το ένα πράγμα.
1: Την ησυχία μας θέλω. Εγώ την ησυχία μου θέλω.
0: Την ησυχία σου θέλω.
1: Ναι, την ησυχία μου δεν θα την έχω εντελώς βέβαια, αλλά τι θέλω. Τι θέλω,
0: Ανίτα μου. Κυριολεκτικά ή το εννοείς ένα δεύτερο, τρίτο επίπεδο.
1: Δηλαδή ιδανικά θα ήθελα να... να είμαι συνέχεια σε μια κατάσταση ζεν.
0: Okay.
1: Να μην πρέπει να κάνω τίποτα, να είμαι ανάσκελα, να κοιτάω τον ουρανό, να μπαίνω στη θάλασσα, να βγαίνω από τη θάλασσα, να τρώω, να πίνω, να κοιμάμαι και repeat χωρίς εννοώ, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, διακοπές, ειδικά με παιδιά και άλλων παιδιά, όχι μόνο το δικό σου και άλλων, έχουν μια μεγαλύτερη, ας πούμε, επιβάρυνση. Έχουν και άλλο φαν, βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, εμείς όπως τις κάνουμε εκεί, γιατί είμαστε πολύ μαζί, είμαστε πολλά χρόνια μαζί, τα παιδιά μας γνωρίζονται. Δεν είναι καπαραπονιέμαι, αλλά αν πραγματικά κάτι μου λείπει μερικές φορές, είναι η πιο γνήσια βαθιά ξεκούραση.
0: Okay.
1: Του τύπου δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα απολύτως. Δεν έχω τίποτα στο νου μου, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά εντάξει, δεν ξέρω και πόσοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό ακριβώς. Ναι. Λέμε την αλήθεια.
0: Καλημέρα από Σάμολη. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που άκουσε η κόρη μου μόλις την πήραμε από το μαιευτήριο. Ποιο, το Fleetwood Mac.
1: Ωραία.
0: Μερακλείδες το Chain που ακούμε τον Fleetwood Mac, μάλλον. Άλλος λέει εδώ, άλλαξα δουλειά, πήρα μηχανή και πάλι έχω κάνει πατέντα για να σας ακούω στον δρόμο. Προσοχή ρε φίλε, προσοχή πάνω στη μηχανή. Ελπίζω να είναι πολύ πολύ χαμηλά η ένταση. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω από αυτές τις διακοπές, δεν ξέρω τι είναι, όχι πόνο.
1: Τι πόνο να έχεις στις διακοπές?
0: Όχι πόνο, παιδί, είχαν ρωτήσει, είχε γράψει ένα ποίημα ο Αγγελάκας. Φλασιά τώρα πρωί-πρωί, τι συμβαίνει? Ένα στη συλλογή του, νομίζω, Σάλια Μισόλογα και Τρίπχη Στίχη. Το ποίημα ήταν το εξής: κάνε μια ευχή με μια λέξη. Απάντηση: όχι πόνος. Απάντηση: μα αυτές είναι δύο. Και τελευταία απάντηση: στα μπιπ μου. Αυτό ήταν το ποίημα του Αγγελάκα. Νομίζω με αντιπροσωπεύει απόλυτα στη φάση που είμαι. Όχι πόνος. Και όχι μόνο για μένα, για όλους μας δηλαδή.
1: Στη φάση που είσαι, γιατί τι θα πονέσεις?
0: Ρε παιδί μου, όχι, πόνο μπορεί να φέρουν, ξέρω, να προκαλέσουν τα απρόοπτα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Όχι
1: βέβαια.
0: Πόνο. Το μυαλό μας να
1: ξεκουράσει. Βέβαια, αυτό πρώτα απ' όλα δεν το συζητάμε. Άμα είναι να πρέπει να πούμε την υγεία, θα πούμε όλη την υγεία. Δεν πούμε κάτι τίποτα άλλο.
0: Όχι, ξέρεις, γιατί μερικοί σου σε λένε και έλα μου την υγεία σκέφτεσαι. Την υγεία θα σκεφτείς, τι θα σκεφτείς? Πρώτα απ' όλα. Ψυχική και σωματική.
1: Είναι βασική προϋπόθεση. Για πήγαινε λίγο πιο κάτω, γιατί νιώθω ότι έχουμε ένα μήνυμα λίγο γκομενικό. Ναι, αλλά το 1/3 βλέπω του μηνύματος. Πού είναι το υπόλοιπο? Καλημέρα, λέει Θεοδόση και Μανίνα. Ελέω τελευταίες εκπομπές της σεζόν και κλεισίματος ενός κύκλου 13 χρόνων τεράστιας καψούρας σήμερα.
0: 13, γουρλίδικο.
1: Εκεί είμαστε, εκεί έχει μείνει.
0: Στείλε μας και τα υπόλοιπα, ρε φίλε.
1: Εσύ με εμάς το κάνεις αυτό. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Έχουν πέσει τα μηνύματα για το βιβλίο.
0: Ναι,
1: και έχει μπλεχτεί το σύστημα.
0: Άντε, στείλε μας και τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτό θέλω κι εγώ.
1: Ποιο?
0: Αυτό το συζητάγαμε και έξω τώρα στο διάλειμμα.
1: Ποιο καλέ?
0: Γράφει κάποιος. Αυτό που θέλω το καλοκαίρι είναι να μην έχει αέρα τις μέρες που θα είμαι στη θάλασσα. Αυτό είναι μια πραγματική σωστή ευχή καλοκαιρινή. Πέραν τώρα της υγείας και τέτοια που λέγαμε. Για μένα είναι πάρα πολύ φασικό.
1: Όχι
0: δεν
1: αέρα,
0: έχω
1: λοιπόν
0: τίποτα που να με ενοχλεί περισσότερο όταν είμαι στη θάλασσα από τον αέρα.
1: Το ακούω. Το ακούω.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, καθίστε να τα μαζέψουμε σιγά σιγά, παιδιά, να το λήξουμε το διαγωνισμό.
0: Ναι, να το λήξουμε γιατί έχει έρθει και η ειδική συνεργάτρια εδώ και περιμένει να,
1: λοιπόν,
0: να αποφανθεί.
1: Αγγελική,
0: να
1: πρέπει φας να μας δώσεις δύο, δύο αριθμούς από το 1 έως το 32.
0: Παρακαλώ.
1: Δύο,
0: δύο αριθμούς θέλουμε σήμερα.
2: Α, δύο.
1: Ναι, βαριά, βαρέα και ανθυγιεινά σήμερα.
0: Θα δώσουμε έξτρα χρήματα σήμερα.
1: Θα πάρεις διπλό μεροκάματο.
0: Θα πάρεις το διπλό λουκουμά.
1: Για πες.
2: Το 14.
0: Το 14.
1: Ωραία.
0: Ναι.
2: Και
0: εδώ στο μικρόφωνο, όχι ψηλά.
2: Και το 29.
1: Σε ευχαριστούμε 29. Πάρα πολύ.
0: Πολύ καλές επιλογές, μπράβο. Πολύ καλές επιλογές. Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν έχει σημασία. Σαν νούμερα.
1: Ναι.

0: Και οι νικητές είναι η Ιορδάνης που το επώνυμό του ξεκινά από ΚΑΠΑ και το τηλέφωνο του λύγει σε 569. Mm-hmm. Και Ελένη που το επώνυμό της ξεκινά από σίγμα και το τηλέφωνο της λύγει σε 375. Σε καλή μεριά, παιδιά, καλοδιάβαστο να είναι. Θα πρέπει να το, πάτε, να το παραλάβετε από τις εκδόσεις Μετέχνη. Η σωστή απάντηση για το ποιο είναι το πιο αγαπημένο μου νησί είναι η Σαλαμίνα, φυσικά. Το καλύτερο νησί του πλανήτη.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Με διαφορά.
1: Αποδεικνύουν ότι έχουν ακούσει, γιατί κανείς άλλο δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το αγαπημένο σου νησί είναι η Σαλαμίνα.
0: Ούτε εγώ μερικές φορές μπορώ να το φανταστώ.
1: Relax, don't do it.

0: Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50 Plus από την Intermed είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και από UVA, UVB και από μπλε φως. Η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος, ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος, έχει αντιεξοδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση. Όλα αυτά τα πολλά πολύ καλά κάνει. Δεν έχει και σιλικόνη, δεν έχει και άρωμα και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ένα καλή τύχη στο φίλο φίλη που πάει στο τμήμα να παρακαλέσει να μην του κρατήσουν τις πινακίδες για παράνομη στάθμευση. Ευχή σου, μου λέει η Μανίνα, τύχη, πιάνει από σένα, είναι δοκιμασμένο. Να σου το πω τότε. Καλή τύχη.
1: Έτσι. Φύγαμε για break και μετά έχουμε κάτι ωραία εγκομενικά εδώ, να σας πούμε. Εσείς μας τα λέτε δηλαδή.
0: Πού δεν τα βρήκες, εγώ
1: δεν τα έχουν στείλει εδώ πέρα, έχω κάτι ωραίες πιπεράτες ιστορίες. Best 92,6.
2: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
3: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
2: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας.

0: αδιανόητος κόμματος, το Winning Town Sound, το ζητήσατε και αυτό εσείς. Τι καταθλιψάρα τραγούδι λέει, βάζετε πρωί-πρωί πριν τις διακοπές.
1: Εσείς τα ζητάτε, παιδιά.
0: Εσείς το ζητήσατε.
1: Εσείς φαγωθείτε μεταξύ σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους. Και δεν θα τα καταφέρουμε γιατί έχετε στείλει παραπάνω από όσα μπορούν να χωρέσουν μέχρι τις 10. Αλλά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, έχουν έρθει άπειρα μηνύματα. Τα διαβάζουμε σήμερα γιατί έτσι κάνουμε και λίγο πλάκα πριν τις διακοπές. Θέλω να διαβάσω αυτό που έστειλε εδώ ένας φίλος. Γιατί είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Παιδάκια, καλημέρα. Μέσα Ιουνίου, δεν θα πω το όνομά του φυσικά γιατί λέει πολλές λεπτομέρειες.
1: Okay.
0: Πήγα, λέει, ένα απλό ταξίδι στην Ιρεμβέργη σε ένα φίλο μου. Μιλάμε για καταπληκτική πόλη. Άσχετο, αλλά μας δίνει και το τύπο.
1: Πήγατε στην Πάρνηθα.
0: Εκεί λοιπόν, από την παρέα, γνωρίζω έναν άλλο τύπο. Έλληνα, γεννημένο εκεί.
1: Ναι.
0: Ερωτευτήκαμε τρελά και σφόδρα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ήδη έχει σχέση με άλλον.
1: Oh.
0: Πήγαμε μαζί και ένα τριήμερο Θεσσαλονίκη κρυφά,
1: ναι,
0: μετά που γύρισα πίσω Αθήνα, όπου εκεί κι ανέδεσε το γλυκό.
1: Εκεί κι ανέδεσε Θεσσαλονίκη, ήταν Θεσσαλονικάρα, ναι.
0: Γύρισε πίσω και μετά από λίγες μέρες τα είπε στο δικό του. Δεν άντεξε να τα κρύβει.
1: Πολύ καλό, πολύ σωστό.
0: Αυτά
1: μπράβο.
0: Έγιναν, λέει, 2-3 μέρες πριν φύγουν αυτοί οι δύο εβδομάδες διακοπές.
1: Oh.
0: Όπου φυσικά στις διακοπές σκοτώθηκαν εξαιτίας μου.
1: Γιατί πήγαν διακοπές αφού χώρισανε πριν?
0: Δεν χώρισαν.
1: Α, δεν χώρισαν πριν. Το
0: είπα, σου λέει πάμε, αφού τα έχουμε κλείσει τώρα, μην πάνε χαμένα, αλλά
1: ναι,
0: εκεί κατασκοτώθηκαν.
1: Ναι.
0: Και με τον τύπο, λέει, αυτό μιλούσαμε καθημερινά σχεδόν όλη μέρα στο WhatsApp.
1: Μάλιστα.
0: Το έχω κάνει. Γύρισαν πίσω χωρισμένοι και τώρα είναι ανοιχτό το πεδίο. Χε, χε, χε.
1: Ναι.
0: Ίσως και για σχέση από απόσταση. Oh. Αυτό εύχομαι ειλικρινά. Στο ευχόμαστε ολόψυχα να το καταφέρεις, μην έχεις καθόλου τύψεις για το ότι χώρισαν εξαιτία σου. Όχι, αλήθεια να μην έχει τύψεις. Δηλαδή,
1: άμα δεν είναι δική του ευθύνη αυτό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γενικά,
0: αφού προέκυψε έρωτα, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Με τσαντίζει πάρα πολύ αυτό που λένε και ειδικά για τις γυναίκες. Ότι τον χώρισε.
0: Άσε μας, αγάπη μου.
1: Τον έσωσε,
0: δεν τον χώρισε.
1: Αυτή είχε σχέση. Κεράτωσε κανέναν, όχι. Άρα τι ευθύνη έχει?
0: Η σωστή λέξη, επιμένω, είναι τον έσωσε. Και μαζί με αυτόν έσωσε και την πρώην.
1: Ναι, ισχύει.
0: Οπότε θεάρεστο έργο επιτελεί η λεγόμενη αντροχωρίστρα. Και άγιο και εικόνισμα πρέπει να τις κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, οι συνθήκες είναι πολύ λίγο διαφορετικές κάποιες φορές. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, πάντως σίγουρο δεν είναι ο τρίτος που φταίει όταν χωρίζει ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι χωρίζει γιατί πρέπει εκείνο να αποφασίσει να χωρίσει.
0: Α, ναι,
1: τώρα, προφανώς υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες στις αποφάσεις αυτές.
0: Γιατί να μην έχει τύψει, λέει, ρε φίλε, μπήκε ανάμεσά τους. Δεν μπήκε ανάμεσά τους. Αυτός ερωτεύτηκε έναν άλλον άνθρωπο, ο άλλος τον ερωτεύτηκε. Τώρα πού να ξέρει αν ο άλλος έχει γκόμενο ή γκόμενα. Σωρί κιόλα.
1: Επίσης, παιδιά, έτσι προχωράνε. Κάποια στιγμή τελειώνει μια σχέση, πάει η επόμενη. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Τελειώνει. Κάνει τον κύκλο της. Κάνει τους κύκλους της. Και πολλές φορές, όταν μέχρι να προκύψει κάτι καινούργιο, δεν το έχεις συνειδητοποιήσει κιόλας και δεν το έχεις πάρει απόφαση. Καλό είναι να το κάνεις νωρίτερα για να το συνειδητοποιεί, αλλά δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Ο πρώην αμάρτητος πρώτος στο λιθοβαλέτη.
0: Ακριβώς. Αλλιώτικο παιδάκι, Παύλου Παυλίδη, κομματάρα, που ζητήσατε εσείς.

0: Ένα λιώτικο παιδάκι είναι ο τίτλος του τραγουδίου του Παύλου Παυλίδη που ακούμε. Συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Το Νέο Νέο Κύμα που είχε κυκλοφορήσει πριν από λίγα χρόνια από τη Vigo Records.
1: Έχει φοβερή μπλούζα Το Νέο Νέο Κύμα.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικό merch.
0: Οπότε μπείτε στο site της Vigo για να βρείτε πληροφορίες. Ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια αντίτυπα ακόμη. Δεν ξέρω. Το τραγούδι αυτό το είχε γράψει ο Παύλος Παυλίδης μετά την στιγερή δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου ακριβώς.
1: Κανείς δεν μπαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι όταν δεν βρει χώρο και ούτε είναι υποχρέωση του τρίτου να διασφαλίσει το δεσμό του ζευγαριού. Είναι αποκλειστική δουλειά του ίδιου του ζευγαριού.
0: Ακριβώς.
1: Λέει κάποιος εδώ και έχει απόλυτο δίκιο. Επίσης, παιδιά, αν είναι για να μην σας χωρίσουν, να μην τον πρέπει να τον πλησιάζει, ας πούμε, μίγα.
0: Ναι, ρε, παιδιά.
1: Αν είναι μόνο έτσι να καταφέρει να τους κρατάτε τους συντρόφους, ας το καλύτερα. Ας το
0: καλύτερα.
1: Δεν έχει νόημα. Βάλτε το και λουρί, ξέρω.
0: Ναι, λέει εδώ και κάποιος λέει ότι αποκλείεται με αυτά που λέμε, αποκλείεται να έχουμε μακροχρόνιες σχέσεις. Μάλλον κάτι δεν έχει καλά.
1: Αν δεν πιστεύεις.
0: Έρχεται το
1: Παναγία μου.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Για πες, τι έλεγες.
1: Πού το έστω, στο σώστηλε μήνυμα.
0: Έρχονται οι προμήθειες φαγητού, μου στείλε ο Κώστας.
1: Γιατί έστειλες εσένα.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Γιατί έστειλες εσένα και σε μένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί μπαίνει ανάμεσά μας. Έχει βρει χώρο προφανώς. Έχει βρει χώρο ο Κώστας Γιαννακίδης.
0: Τι έλεγες.
1: Ο αντροχωρίστρας. Τίποτα δεν έλεγα, βαρέθηκα.
0: Και
1: τελευταία μέρα του καλοκαιριού τώρα θα συζητάμε γι' αυτά, δεν έχει νόημα. Τι ήθελα κάποια καρύμα.
0: Διαβάζεις τα μηνύματα τώρα που γίνεται.
1: Διαβάζω τα μηνύματα τώρα, γίνεται χαμός και ήθελα ένα μήνυμα να διαβάσω και το έχασα.
0: Θα το βρεις.
1: Πού το.
0: Έχουμε...
1: Α, καλημέρα παιδιά. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Είστε σαν οικογένεια για μας που σας ακούμε χρόνια και μην παρεξηγείτε που όταν σας βλέπουμε νιώθουμε τόσο οικεία μαζί σας και σας μιλάμε λες και είστε τα φιλαράκια μας.
0: Μα
1: να περάσετε τέλεια το καλοκαίρι σας. Όχι, εγώ δεν νιώθω καθόλου άβολα.
0: Όχι. Εγώ είμαι λίγο αγκούρι, αλλά.
1: Εντάξει. Είσαι λίγο. Εντάξει. Ρε, εσύ, να σου πω κάτι, μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Το να είσαι αμήχανος, γιατί. Α, θα τραγουδήσει. Δεν θέλω να στο κόψω.
0: Κομματάρα. Το να είσαι αμήχανος, τι λες.
1: Το να είσαι αμήχανος σε ένα τέτοιο interaction δεν είναι κακό.
0: Όχι.
1: Είναι ντροπή λίγο, αλλά δεν μας αρέσει.
0: Έτσι.
1: Τραγούδα.
0: Ανεβάστε τώρα την ένταση.

0: Παιδιά, αυτό ήτανε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Το ζητήσατε και το κύμα του αγαπημένου του Κωνσταντίνου Β. Ελπίζουμε τα κύματα να είναι light να αυτό το καλοκαίρι.
1: Να μην έχουμε κύματα.
0: Οι άνεμοι να είναι ούροι. Γενικά ο αέρας να είναι στα πανιά μας, να μας πάει όπου και όπως θέλουμε. Καλές διακοπές. Με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Και τύχη. Όχι αναποδιές, όχι πόνο, και να έρθουμε όλοι πίσω μαυρισμένοι και ορεξάτοι να δράξουμε τη νέα σεζόν την 3η-1η Σεπτεμβρίου που θα ξανανοίξουν τα μικρόφωνα εδώ στο Best.
1: Και όχι αέρα, παιδιά.
0: Όχι αέρα.
1: Όχι αέρα. Χαμηλή, άνεμη, ηλιοφάνεια, χαρά και ευτυχία.
0: Ακριβώς.
1: Τύχη, υγεία, διακοπές όπου τραβάει η ψυχή σας και στην Αθήνα να μείνετε. Θα είναι χαλαρά,
0: mm-hmm.
1: γιατί και εγώ δεν φεύγω τώρα, μην νομίζετε, επειδή φεύγεις δόσεις. Εγώ έχω 10 μέρες ακόμα.
0: Επίσης,
1: 12, να ρωτήσεις.
2: Εγώ πότε θα μιλήσω?
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν,
1: πες για.
0: Μία ευχή
1: χαιρέτα
0: από την Αγγελική.
1: Το κοινό σου.
0: Yeah. Αυτό ήταν.
1: Έχεις κάποια ευχή να δώσεις? Αυτό περίμενες τόσο
0: ώρα. Ναι.
1: Αυτό ήταν μόνο.
0: Μια ευχή.
1: Μια ευχή. Έχεις την μια ευχή?
2: Όχι.
1: Okay. Ελπίζω να μην καείτε.
0: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι για κάποιο λόγο παίζει ένα δικό μου σκάλωμα και κλείνουμε με ένα τραγούδι συγκεκριμένο την εκπομπή την τελευταία τη σεζόν και θα το συνεχίσουμε φυσικά αυτό.
1: Επειδή εντωμεταξύ είχε αυτό το σκάλωμα και θέλει να νιώθει ότι δεν είναι ο μόνος που έχει σκαλώματα, χθες την 12 η ώρα τη νύχτα,
0: 11,
1: μου είπε, βρίσκεσαι ένα κομμάτι που να

75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη

0: ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Πρωταθλήτρια στις εισπράξεις η Real Madrid, σύμφωνα με το Athletic, η ομάδα της Ισπανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ήρθε πρώτη ανάμεσα στις υπόλοιπες κορυφαίες ομάδες. Μάλιστα, σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις μεταγραφές παικτών.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Δουβλίνο. Καλύτερο μέρος να σκεφτώ δεν μπορώ από το Trinity Townhouse. Σε αυτή την πόλη εξάλλου όλα γυρίζουν γύρω από την Αγία Τριάδα, το ομώνυμο κολέγιο, η βιβλιοθήκη, ο Μπόνο. Οι Γεωργιανού ρυθμού γραμμές δίνουν ένα στυλιζάρισμα που πολύ μου πάει. Η Ιεροσυλία. Πρώτον, να πιεις οτιδήποτε άλλο από ένα pint μαύρη. Εδώ ξεχνάς τα λονδρέζικα φασέικα τύπου μικροζυθοποιίες Camden Hells. Hells, πιπέρι στο στόμα. Σε μια χώρα που έχει μάστιγα με τα θρησκευτικά της πάθη. Και δεύτερον, να μην επισκεφτείς το Guinness Storehouse για όλα τα τρίβια της ιστορικής ραχοκοκαλιάς της Ιρλανδίας. Παίζει και η σειρά τώρα στο Gravity Bar Θέα 360. Στη Marion Square υπέροχο το έτο. Απλό ντεκόρ και πώς να το πω, αναπαυτικό στο μάτι, όπως και η κουζίνα του. Στη Drury Street, ανεξάρτητες μικρές μπουτίκ. Om Diva και Jenny Vander, οι αίρες του vintage. Το Industry & Co, ένα εμπνευσμένο lifestyle μαγαζάκι, αν και εδώ λίγη πέραση έχουν τα περί lifestyle. Το Temple Bar πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται, μια περιοχή για nightlife. Το Vintage Cocktail Club είναι ένα cool speakeasy, chic θα το έλεγα, με κόκκινο βελούδο και ριγέτα πιτσαρίες. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Best. You love to get. We the music.

0: Όπω τυχαία μπήκε το Freedom. Θα αφήσω τα μικρόφωνα ανοιχτά σύντη για να κάνει unboxing. Τι έλαβε μόλι. Τώρα θα πει, έλα, έλα εδώ. Πήρε. Γιατί είσαι είδα ενθουσιασμένο. Όλοι.
1: Θα τα πω μετά.
0: Δεν δίνει λίγη από τη δόξα του και την έγκλη του. Όλοι γι' αυτό να ναι, ναι. Καλημέρες. Παρασκευή 31 Ιουλίου, εδώ είμαστε. Τόπα, έκλεισε η πόρτα. Η Αγγελικούλα έξω στη μηχανή του Μίχου. Χανώ Μίχο στη Μηχονή. Δώσ' τα όλα σήμερα, τελευταία μέρα επιβάλλεται. Ας την κάνουμε αξέχαστη, παίξει όπως εσύ θέλεις. Ναι, πεκούλ. Δεν θέλω προσδοκίες υψηλές, με εμάς μιλάτε. Όλοι μαζί, εκτός αν οδηγείς. Γιατί γίνεται χαμός με τις φωτιές εδώ, ο κόσμος καίγεται. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει, ώρα-ώρα το πάμε. Άκουγα προχθές το σύντου που έλεγε ότι όλα καλά, μια χαρά τα έχουμε πάει, ναι. Σκεφτόμουν εγώ η Λυσίωνη, να το. Δυστοπία, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι. Με ασφάλεια, και δεν το λέμε τώρα μόνο στα δύσκολα, να τρέξετε σε παλές εκπομπές, το λέμε και σε εποχές που δεν τρέχει το κάστανο, δεν τρέχει μαραθώνιο. Οπότε, γιατί είναι οι ευχές.

Το μόνο βέβαιο θα μας λείψετε, ελπίζω να τα πούμε με κάποιους εξημών με υψηλών διαζώσεις από κοντά. Παραγγελιές, ναι, αν το προλάβουμε. Το κομμάτι που ζήτησες από Παραφορκούβα που έρχεται κιόλας στην Αθήνες. Στεφανάκοπα, Κυριακή, έχουμε ραντεβού στο Στέκι. Ο Μιχάλης από Καλαμάκη, σήμερα λελέ και τρελελέ. Θα το βάλω το κομμάτι σου, Μιχαλιό. Γεια σου Στέλιο στο Εγάλο, ευχαριστώ για τα αστεία. Φάσκεις και αντιφάσκεις. Fuck you και άντε fuck you. Μάρα και προς το τέλος βάλε και κάνα μυρολόι, sniff sniff. Παιδιά, ο Best συνεχίζει με ωραίες μουσικές τον Αύγουστο, χωρίς μικρόφωνα, σπαστικά, ήρεμα. Καλό Αύγουστο λοιπόν και όχι καλό καλοκαίρι. Να έχουμε έναν Αύγουστο ασφαλή. Γεια σου Γιώργο από Δυτική Ουαλία.

Το Fastis και Antifastis, ναι παιδιά, είναι κορυφαίο, είναι παλιό. Παίρνει πολλούς γέλωτες εδώ στο Rive. Γίνεται και χαμός εκεί στη Θέου, τα χιλιάδες μετανάστες, απίστευτες εικόνες. Πέρασαν από το Μαρόκο με νεκρούς, τουλάχιστον 18 νεκροί. Ισπάνο-Ιταλική σύγκρουση, ο κακός χαμός παντού. Έλα, έλα, έρθει με τις υπερβολές σου, μαύρα πρωινά. Γεια σας, τη Λουκέρνη. Μαύρα πρωινά. Και είχε και μια ζέστη, λέει, αφόρητη. Δροσιά. Εδώ μέσα του ραδιοφώνου, πύρινο το Μόναχο. Αργύρι μου, πάντα σε ευχαριστώ για την άμεση εξυπηρέτηση και αποκατάσταση του οχήματος. Καλές διακοπές, αφέσου στο γαλάζιο της Κρήτης με ασφάλεια, παιδιά.

Ο Ηρακλής το μαράκι του πάντα ζητά και κομμάτι Μαρία Αντριατίκ, Love the Game. Τελευταία μέρα τώρα πάμε να την κάνουμε προσωπική. Δεν πειράζει. Ντίνο Σεβίτα, πάνε Πράγα για πρώτη φορά. Θέλουν συμβουλή από καναλάνη ακροατή. Θέλει συμβουλή αλάνικη, όχι φλωρική. Πράγα για πρώτη φορά, φανταστικά στην Πράγα. Κινηματογραφικά όλα εκεί. Δεν πιστεύω να λες Πάργα. Για σας αυτό, με όλη μου την αγάπη και με πάσα ειλικρίνεια, κάνε τα πρωινά τα δικά μου εδώ τόσο όμορφα. Γεια σου Τόνια μου. Καλημέρες με μαύρα γυαλιά και με λάδι στα μαλλιά. Από χαροκόπιο, απένταρο γαλάζιο, ναι. Μην άχεσαι μανάρι μου, δεν συμβαίνει κάτι πρωτογνωρό. Απλώς τα μίντια εστιαζούν περισσότερο. Παλιά συνέβαιναν 100 φορές χειρότερα, απλώς δεν το μαθαίναμε πια. Για τις φωτιές λες. Πόσο μα πόσο στενάχωρο, πόσο τόση πίκρα. Να μαθαίνεις ότι κάποιες από τις φωτιές, αν όχι όλες, ξεκίνησαν από αμέλεια, κάτι εργασίες εξωτερικές, κάτι barbecue. Γι' αυτό μιλάμε για ενσυναίσθηση, χωρίς να λέμε την cringe λέξη, κατάλαβες. Γεια σας μπαλονάδικο, thank you πάντα.

Στο live. Ναι, βολεύει να το σκεφτόμαστε έτσι ότι φταίει η ενημέρωση. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα που τελειώνει και η σεζόν, η τελευταία εκπομπή, η σεζόν μεγάλη, μου φάνηκε. Αν και πέρασε νεράκι, τι παραδοξολογία, Θεέ μου. Ας μην σκεφτόμαστε ακραία, ας μην κρίνουμε. Πάμε λίγο πιο soft σε αυτά τα θέματα, ας είμαστε ενεργοί. Εκεί που πρέπει, στα σοβαρά. Ξέρω, εγώ λέω τώρα. Boring. Γεια σας στην Κεσαριανή, γεια σου Θεόφιλε μου. Συνδετική Κρήκε. Κέρκυρα 15 Αύγουστο, Θεόφιλε. Κέρκυρα 15 Αύγουστο. Κάτω νότια. Αεράκι στις πέτσες, το κρού από Μαρίνα Λίμου. Παιδιά, θα δούμε, δεν ξέρω. Εγώ γιορτάζω 2 χρόνια να ακούει το team των γιατρών μου, Ζουμπούλης και Σία και το κορίτσι μας στη γραμματεία και οι φανταστικές νοσηλεύτριες. 2 χρόνια ακριβώς πριν τέτοια μέρα που πάλι λέγαμε γεια σας, γνωρίζω να περάσουμε ωραία. Μπορεί να ήταν, μάλλον δεν είχα έρθει για εκπομπή 31 ψέματα. 30. Πού ξεκινάω να πάω στο Πορτοχέλι. Καλή ώρα, απόψε έχουμε ραντεβού εκεί. Απρόσεκτη ούσα και με τα λάθος παπούτσια στο λάθος δρόμο στο κέντρο της Αθήνας, με γρήγορο βήμα προσγειώνομαι ανώμαλα σε ένα κατηφορικό πεζοδρομιάτσι και κάνω κάταγμα. Και αυτός ο best, αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου με έχει φέρει κοντά σε υπέροχους ανθρώπους. Νιώθω απόλυτα απίστευτα βαθιά ευγνώμων. Την αγάπη μου και στο Φωτεινόπουλο, εκεί στην Κυπαρισία, στη μοναδική ομάδα και εκεί τα κορίτσια νοσηλεύτριες με αγάπη. Και μπήκα λοιπόν, που λέτε, στο χειρουργείο, εκεί από όπου ακούν οι γιατροί καθημερινά. Οπότε, να γλιτώσουμε τα ακραία, τα δύσκολα, τα απρόπτα, τα απρόβλεπτα. Μόνο θετικά να μας κυλήσει, ευχή... από βιώματα προσωπικά. Μιχαλιό, for you. Πολύ προσοχή, ευνοείται οι φωτιές, λέτε, ναι. Πολύ προσοχή. Δεν παίζουμε, γιατί χάνουμε.

Κάτσε να δω το χάρτη τώρα μέσα των μηνυμάτων σας. Πύργος, συγγνώμη, Πύργος Ηλίας, Αθήνα Πολύ, Άνδρος, τα λέμε Δευτέρα. Βλέπω εδώ Ευρώπη, θα έρθετε, τι γίνεται. Και Λονδίνο έχουμε, και Βερολίνο έχουμε, και Άμστερνταμ έχουμε.

μπέστε 926.gr, το site printin.gr, για τα best merch. Μας ήρθε δωράκι ένας κίτρινος φάκελος, ανυπόγραφος όμως. Δεν μας λες εσύ που έστειλες βιβλία. Έλαβα από την Keybooks την τελευταία συνέντευξη του David Bowie. David Bowie, τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ τον ανώνυμο ή την ανώνυμη που έκανε αυτή την υπέροχη κίνηση. Και έτσι κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με κομμάτι Bowie που αγαπάμε. Υπέρμετρα, Καλαμάτα, Ρόδος, Χανιά, ταπεινή Παιανία, ταπεινή γιατί. Όχι, καλή είναι η ταπεινότητα. Μαρουσάκι, Σαλόνικα, Κατερίνη.

Κουράγιο στην Κατερίνα που ακούει, λέει, κουνάει φουλ, έδωσα τα ακουστικά στη γυναίκα μου να ακούσει, μπας και ξεχαστεί. Από το πλοίο για Ασκύρο, να περάσετε τέλεια, παιδιά. Πόσο τιμητικό. Κατερίνα for you, τα λέμε σε λίγο.

Πρέσου, λέει ο Γιώργος, στη ζωή μου όλη την κομματάρα το ακούω στο repeat στην Ισπανία. Γεια σας, εν Πειραιή, Under Pressure. Και στην πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού, Πεντελικό Νόρος εδώ. Παναγάκη, λέει ο Ανδρώνικος, τη Λίζα, ευχαριστεί πολύ για το δώρο. Και εγώ για το δικό σας δώρο, υποστήριξη.

0: 92,6.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Choose music. Choose best.

0: 92,6.
1: Ωραία, Γιώργο, στο γεννήτιο ακούει. Λοιπόν, αυτό θα το αφιερώσω στον ολιστικό. Περίμενα εδώ το μηνάτο. Διώξτε μιζέρια, γκρίνια, τοξικότητα και ζήλια. Αφήστε κατά μέρος τα μίση.
2: Το σώμα σου εντελώς ελεύθερο, εντελώς χαλαρωμένο.
1: Και πιάστε τον ολισμό.
2: Κάθισε ή ξάπλωσε αναπαυτικά. Κλείσε τα μάτια σου και χαλαρώσου.
1: Και μόνο ωφέλη θα αποκομίσετε.
2: Χαλαρώσου. Χαλαρώσου.
1: Άιντε μπράβο, λέει, καλοκαιριάτικα. Ευχαριστώ για όλη τη χρονιά. Αμανουήλ και Αγνή, ευχαριστούμε για όλα τα καλά της φετινής σεζόν. Εγώ.
2: Πάρε μια βαθιά αναπνοή αργά-αργά και εκπνέοντας χαλάρωσε το σώμα σου ακόμα περισσότερο. Ηρέμησε τη σκέψη σου. Χαλάρωσε

Θέλω ωστόσο να καταλαβαίνετε το τρολ της υποθέσεως, ε. Θέλω να το πιάνετε τι γίνεται. Χανόμαστε στη μετάφραση. Άλλους νομίζω ότι σοβαρολογούμε. Κατάλαβες. Ολιστική μου, να έρθει να σε γνωρίσω, η ολιστική μου, δεν ξέρω. Χαλαρός. Τι μπούρζα λέει ρε Μερούλα, τι

0: δύναμη ζωής, η οποία και μόνο δίνει υγεία και ζωή, πληρότητα και τελειότητα στην ύπαρξή σου.
1: Αμέ.
0: Τώρα είσαι εντελώς, εντελώς χαρούμενος και πλημμυρίζεις από απέραντη γαλήνη και αρμονία, από απέραντη ευτυχία.
1: Τι όχι.

0: Εντελώς σοβαρά θέλω να το αφιερώσω στο Φίλιππο, την Αναλίζα και το Ματέο για αυτή τη χαλάρωση που έχω με τη μοναδική συγκυρία, προσωπικά, βιωματικά και αυτοαναφορικά. Και εδώ παίζει η λέξη ασφάλεια. Ας αποφύγουμε αυτόν τον Αύγουστο που δεν θα τα λέμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή δηλαδή. Ας αποφύγουμε τις υπερβολές, την υπερβολική σιγουριά, το νου. Είπαμε, τεράστιος κίνδυνος για φωτιές, προσέχουμε πάρα πολύ. Τεράστιο άδικο από αμέλεια η φωτιά, δεν μιλάμε για σχέδιο, για εμπρισμό και καταλαβαίνεις. Η αμέλεια είναι ακατανόητο.
1: Αισθάσου μέσα σου την υπερευεργετική συγκέντρωση και συμπίκνωση της ακτινοβολίας που σου στέλνουν όλα τα όντα του σύμπαντος και θεώρησε την υψηλή βαθμίδα συνειδητότητας που έχεις τώρα φτάσει.
0: Ορίστε. Το κομμάτι είναι μπουρδα, πώς να το δω αλλιώς. Προσπαθώ, αλλά... Τι είπε?
1: Πανόριο,
0: όχι, περίμενε.
1: Υπερβατικό πανηγυρίτητας που έχεις τώρα φτάσει.
0: Εδώ.
1: Αποθάμασε για λίγες στιγμές το πανόριο υπερβατικό πανηγύρι αγάπης της όλο και περισσότερο διευρυνόμενης συνειδητότητάς σου. Η ευλογία του Θεού είναι πάντοτε μαζί σου.
2: Be cool. Be best.
0: Εμένα αυτό το κομμάτι μου το έμαθε εδώ ο VK2, ο Βασιλάκης μου λέει Μέρη σου έχω κομματάρα για το cringe. Ποιο του λέω, χαλαρώσου μου λέει, Γιάν Βαν. Υπάρχει στο YouTube. Ο VK2 που δεν το βάζει κάτω μας χαρίζει πολύ ωραίες μουσικές. Πιο παλιά συνεργασία στο Reborn Mix με τον Ανατολικό Γιάννη Καπετανάκη. Παντέρμα Creepy Plants στον αέρα. Χαλάρωσα λέει τόσο πολύ με το προηγούμενο που δεν μπορώ να δουλέψω τώρα. Εντάξει, μπορείς. Γεια σου Κωνσταντινούλα μου στο Αίγιο. Καλό τυχή μου.

απίθανο κομμάτι, Plants, φυτά. Σε αυτό το Reborn Mix του βγήκε η Edith Vasili με τον Γιάννη Καπετανάκη.

Και επειδή έχω υπάρξει πρωτοχωρεύτρια μάλιστα, γεια σου Κωστή Εξκοβάλσκι, το τέρι μου, στα Κρητικά κάποτε στην εφηβεία. Η σιγανή χωρή είναι η καλύτερη, εντάξει και η γρήγορη, αλλά

Εγώ σας ευχαριστώ. Και όλοι μαζί ευχαριστούμε τους μουσικούς να μην σταματήσουν ευχή. Να είναι γεροί, δημιουργικοί, ποιοτικοί. Να μας σερβίρουν μουσικές απαλλητικές για την ψυχή, ξεσηκωτικές για το κορμί.

Μια φώτο λέει με στολή υπάρχει από τα χορευτικά. Όχι. Καλή, πηγαίναμε χορεύαμε στην ξενοδοχεία. Κωστή, αν ακούς, στείλε μήνυμα.

Εδώ ήθελε και λίγο παλαμάκι. Στο προηγούμενο κομμάτι έχει έρθει ένα μήνυμα στο live που μου λέει: ξεχώρισα αμέσως τη φωνή του Εκλιπόντος, Μητροπολίτη Σιατής της Παύλου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός επιμενάρχης, έφυγε το 2019. Ο Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της Παύλος. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να σε εμπνέει αυτός που σε οδηγεί, ο leader. Παντού υπάρχουν, ξέρεις, οι manager, οι micromanager. Αν δεν μιλάμε για απόλυτη αυτοδιαχείριση. Ωραία χρόνια. Φορεσιά λέγεται, όχι στολή λέτε, σωστό. Φορεσιά. Περήφανη. Με πολύ layering. Για το φίλο ή τη φίλη που ζήτησε, σε μπασιόνιζε με το ωραίο γούστο δικό σου.

να δω προτάσεις για βιβλίο του Μητροπολίτη Παύλου Σανίου και Σιατίστης. Δεν έχουμε άλλο δρόμο από την αγάπη και μόνο από τον τίτλο. Αλλά τώρα, ξέρεις, ακούγονται επαπτερόεντα, κακώς. Έχει γεμίσει οθόνη με μηνύματα, ευχές, ανταποδίδω. Ξέρετε εσείς, σε μευτήριο Έλληνα Βενιζέλου στην παρέα. Plants, το προηγούμενο VKD, Γιάννης Καπετανάκης. Τότε μας ρωτάτε ποιο ραδιόφωνο από τα εναλλακτικά παίζει καλύτερα, τι ερώτηση είναι αυτή. Είναι, δεν είναι κρίσεως που λες, είναι μη αποκρίσεως. Και μη ανταποκρίσεως. Ποιος ξέρει. Μπορεί να κερδάει και λίστα, who knows. Lost Miracle.

Και στην τελική πραγματικά ποιος ασχολείται? Είμαστε όλοι σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι είμαστε τόσο μα τόσο σημαντικοί. Τέλος πάντων, τελευταία εκπομπή για την σεζόν αυτή τη φετινή. Που η αλήθεια είναι μας χάρισε όμορφες μουσικές και στιγμές και συνεχίζεται αυτό. Φεστιβάλ, μάικρο φεστιβάλ που είναι πάρα πολύ ωραία, παντού συμβαίνουν, είπαμε με ασφάλεια να γίνεται, να γίνονται, να είναι δυνατόν δηλαδή, εφικτό.

Γεια σου Μαρά και Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας 10 πριν από τις 11 Παρασκευή 31 Ιουλίου. Παρέα για λίγο ακόμη, πριν το κλείσιμο των μικροφώνων, μουσική τον Αύγουστο.

Διαφημίσεις λέει να βάλεις. Μαμά, φεύγω διακοπές, διαφημίσεις να βάλεις. Να αφήσεις το σταθμό. Ποιος ασχολείται λέει, με ποιο πράγμα, τα νούμερα από τη μουσική στα εναλλακτικά ραδιόφωνα, εντάξει. Τόσο όσο, βρε παιδί μου. Έχω γεμίσει πάρα πολλές εκπομπές με παραγγελιές σας. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα να ικανοποιήσουμε όλο τον πληθυσμό που έχει στείλει μήνυμα για κομμάτι. Δηλαδή σχεδόν δεν έχω δική μου επιλογή, ε. Κοίτα να δεις, ωραία.

είστε μια από τις πιο σταθερές σχέσεις της ζωής μου. Πόσα καλοκαίρια έχω κλείσει μαζί σας τη δουλειά μου και πόσα χρόνια μετράμε. Με κάθε τέτοια εποχή το σκεφτόμαστε, κάνοντας έτσι τον απολογισμό. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας και περισσότερο εμείς εδώ στα μικρόφωνα.

0: Ναι, αλλά εδώ κοστί ωραίο μήνυμα. Βγάζω λέει ακουστικά. Πάω να τσακωθώ με το αφεντικό και έρχομαι. Πω. Γιατί να τσακωθείς, μωρέ. Ξέρεις τι λένε, ε? Κωστή, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Σε ένα λέει τσακωμό φταίει ο πιο.
1: Ο πιο μεγάλος, ο πιο.
0: Όχι.
1: Σοφός.
0: Ο πιο έξυπνος, ναι. Σε ένα τσακωμό φταίει πάντα ο πιο έξυπνος. Και τι κάνεις, θα κάτσεις να τσακωθείς. Ναι. No. Για σένα τα λέω. Κυρσίτη. Λούνα. Στεριώσα. Όχι. Να φεγγάρι να.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Ώρα για Coco Mat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
0: Best 92,6.

Αυτός είναι αυτός, ο αγόραρος, ο Γιάνναρος, ο Τύμπαρος. Ο Γιάννης καρδιάς μας, ο μοναδικός, με το γούστο. Ο πιο ταπεινός από... Είναι παιδιά αυτά όλα, είναι Γιάννης. Γιάννης Τύμπας κολλάει με τη μέρα, είναι το Destination Unknown. Γιάννη μου, συνέχισε έτσι, κήπων και ποινών, να σε ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο τρακ. Την αγάπη μου στα κερκυραϊκά, αδελφάκια, Σπύρο μου, Άλεξ μου, Αντώνη μου.

Έχετε φιλιά από το Τρίσινο στο Θανάση. Σας περιμένει εκεί στη δροσιά, στον Πλάτωνα από κάτω, με τα ωραία τα μεζεδάκια, την ωραία τη διάθεση, την καλή παρέα. Κατερινάκι μου, περαστικά. Όλα να πάνε πρίμα κατευχήν και να είμαστε παρέα. Μαρίες Μερούλες, Love Bug, Good Time για εσάς.

Να ευχηθούμε και απριόρι χρόνια πολλά στον πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει 15 Αύγουστο. Κυρίως γυναικείος πληθυσμός. Από τώρα ευχές, ευχαριστώ και εγώ νωρίτερα. Αν είστε στη Νότια Κέρκυρα θα είμαστε παρέα 15 Αύγουστο. Θα δούμε.

Τίποτα δεν έχει μείνει απειραχτό, τίποτα. Αντί λέει ανεβά λίγο τελευταία εκπομπή, είναι όχι μεγάλη Παρασκευή βρε. Το έχετε περάσει κι εσείς το κουτάκι, το μαράκι. Α, θα σπάσει εδώ τελευταία εκπομπή. Ποιος ξέρει τι μουσικάρες θα ακούσουμε. Αχτυπιόμαστε σαν τις σαύρες. Πού είναι ο Στέφανος. Κουλ. Ο Ρέστης μου λέει ραντεβού 7 Αυγούστου, σημείο να σανάσει στο τρίστενο για μπύρες και μετά γραβενίτη που έχει την πύλη μας. Το κοριτσάκι μας, το αηδονάκι μας, την πύλη την Κάρκ. Σε μία άμεση δράση, άλλο μήνυμα που ακούει ως επιτοπλίστων ελληνικά. Εμείς το περιπολικό αυστηρά με πεστάρα. Το νου σας. Αχρίαστη, αχρίαστη να είστε. Καλή δύναμη στα δρόμενα του Αυγούστου. Ευχαριστώ για τις ευχές. Ανταποδίδω για δύναμη. Γεια σου Μαράκη και Αλέξανδρε, Ναταλάκη, Αγγελική. Είστε υπέροχοι, είστε πάρα πολύ. Και επειδή αναφερθήκαμε στην πύλη, ένα κομμάτι που δεν έχουμε πολύ ακούσει από Αέρος είναι αυτό εδώ. Μπίλι Κάρκ, ισχυρό πρότυπο άνθρωπου με δύναμη και θέληση, αυτοδημιούργητη ενώ αυτοδίδακτη. Το δημιούργησε μόνη της. Ασχολήθηκε προσωπικά non-stop για πάνω από ένα χρόνο και έμαθε παραγωγή προς όφελος της ψυχής μας και τέρψην των νότων. Παράξενα πλάσματα. Το κομμάτι

Αγγελική, χρόνια πολλά. Α, πολλά φιλιά από το Γιάννη, το αφιερώνει το παράξενα πλάσματα γιατί άραγε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα όλη τη χρονιά, την ραδιοφωνική υγεία στο αρχιτεκτονικό μας, εδώ κοντά στο Χαλάνδρι. Φέτος το πανηγύρι στο Τρίστον είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου, με ενημερώνεται το μεσημεράκι. Βασίλης από Τρίστον, που ακούει τώρα από Γαλάτσι. Τα φιλιά μας στο Βασίλη και το Χρήστο στο Άμστερνταμ. Φιλιά στο Άμστερνταμ, την αγάπη μας. Ετοιμάζονται για γιορτή το Σουκού. Τι έχει εκεί, World Pride, το νου. Electrify on air. Να κλείσουμε με αυτό το ημερονάκι.

0: Minimal.
1: Αλόχα η καρδιά. Τι ωραίο το μήνυμα, να πάρουμε πίσω διπλά την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία κατά το... κατά δύναμη. Καλές διακοπές. Λέτε καλό Αύγουστο, παιδιά, σε όλους, ό,τι και αν κάνετε εν τέλει. Την αγάπη μου πάντα, διαχρονικά, για πάντα στους εθελοντές που βρίσκονται στα δύσκολα πρώτη γραμμή. Γεια σου Βασίλη. Και το καλοκαίρι με τις φωνικές φωτιές, πυρκαγιές, και το χειμώνα με τα χιόνια. Αυτές τις μοναδικές ψυχές. Κλείνουμε το μισάρο, τα λέμε σε λίγο.
2: We are the music makers. And we are the dreamers of dreams.
3: We the music.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Χθες έκατσα να δω Premier.
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις.
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι.
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Best 92,6.

Γιατί έτσι με θέλει σήμερα, τελειώνει η εκπομπή Δημητρέλα. Ήρθαν τα μπαλέτα. Νίκο, σήμερα ήρθε το μπαλέτο με 24 ώρες καθυστέρηση. Πάντως το μπαλέτο είναι εδώ. Ναι. Μάγνα κάρτα. Δημήτρα, για σένα, Μάγνα κάρτα. Λοιπόν, το κομμάτι με τους ελληνικούς στίχους και την ελληνική απόδοση ήταν Billy Clark. Μπράβο για το γουστό. Παράξενα πλάσματα, Δημητρέλα. Τελευταία μέρα στη δουλειά για πολλούς. Ανεξαρτήτως διακοπών με την έννοια του φεύγω. Μπαίνω στο πλοίο, στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο και την κάνω. Διακόπτω από τη σκληρή ροή της καθημερινότητας. Κάποιοι έχετε πάρει την άδεια, έχετε επιστρέψει και ανυπομονείτε να μείνετε Αύγουστο στην Αθήνα. Να αλλάξει τα πράγματα βέβαια. Θα ήταν ωραίο τα προβλήματά μας τον Αύγουστο να είναι μόνο το δίπλωμα στη χαρτοπετσέτα. Αχ, γιατί τι δίπλωσαν έτσι. Ωραία θα ήταν. Στο ταβερνάκι εκεί. By the sea.

εδώ για τη διαμαρτυρία των εποχικών, για τους εθελοντές που λέγαμε νωρίτερα που τις είχαν φάει κανονικά από τα ΜΑΤ. Δεν το ξεχνάμε, λέτε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα άσχημο, αρνητικό, δυστοπικό, γιατί πλησιάζουν οι εκλογές, ε? Και τίποτα καλό επίσης, από όπου νομίζουμε εμείς ότι έρχεται.

Αχ, να το ήρθε λίγο πριν από το τέλος της σεζόν το μήνυμα, Παύλα Δίκη. Αυτό που όλοι περιμένουμε είναι να πας διακοπές. Να μας απαλλάξει από την αριστερίλα σου και να ακούσουμε λίγο μουσική με λιγότερες διαφημίσεις και ένα θαυμαστικό. Εντάξει. Κοίτα, τώρα έτσι όπως το πας κανονικά, αν θες να σε απαλλάξει από την αριστερίλα, πρέπει να θες πολλές διαφημίσεις. Δεν κολλάει. Φάσκεις και αντιφάσκεις, άντε fuck you και άντε fuck you. Το έχεις στείλει και δύο φορές για να το δω. Ανταποδίδω και αφιερώνω. Έλα Νικόλα, ακού. Σεζονίστας μας, το νου σας παιδιά, να γυρίστε με τίποτα πομπόδεμα, ε. Γεια σας τη Λέσβο. Επίσημα άνεξ την αγάπη μου. Bold Generation, Αθανασάκο, ευχαριστώ.

0: Τζιντής δηλαδή. Αριστερίλα, αριστερίλα, λέει, αλλά το χρήμα να πέφτει από τις διαφημίσεις, βέβαια. Εγώ μετέφερα το μήνυμα αυτολεξί. Μίλησα ποτέ για κάτι. Μήνυμα είπας. Παιδιά, το φάκιο και άντε φάκιο δεν είναι δικό μου. Γεια σου Ρίτσα μου, ευχαριστώ κορίτσια. Λέτρατε τρίδιπλα. Σε αυτό το ραδιόφωνο πώς επιτοπλίστων έχει ανδρικό κοινό. Αλλά τελευταία τι κάνουμε τη διαφορά. Συγγνώμη λέει, για σένα λένε αριστερίλα. Η πλειοψηφία για ακριβώς το αντίθετο σε κατηγορεί. Ό,τι του φανεί του καθενός. Συγγνώμη για σένα λένε. Ναι παιδί μου, το ξέρω. Ρε Κωστάκη, τι είμαστε εδώ? Είμαστε αριστεροί? Είμαστε δεξιοί? Μήπως είμαστε Πασόκ? Εσύ είσαι, το ξέρω.
1: Εμένα λένε ότι είμαι ακροδεξιός.
0: Εμένα τώρα με λένε αριστερή, λέει, μισή και άλλοι. Όχι, ένας και άλλοι τα ανάποδα. Τα αντίθετα. Λέει, έλα, κάνε unboxing τώρα, 20 λεπτάκια μαζί, τα τελευταία της Εσλόμ. Πώς σου φάνηκε αυτή η χρονιά η ραδιοφωνική?
1: Πώς μου φάνηκε? Πρώτα, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γρήγορα, ε.
1: Αυτό είναι το τρομακτικό.
0: Πότε ήταν Γενάρης, πότε ήταν Σεπτέμβρης που γυρίσαμε, μάλλον.
1: Πότε ήταν Σεπτέμβρης, ναι, που γυρίσαμε.
0: Που γυρίσαμε,
1: ναι, ναι. Πότε ήταν τα Χριστούγεννα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το Πάσχα και τώρα πάλι ότι
0: αποπέτα μου. Περνάει γρήγορα καιρό όσο μεγαλώνει κανείς. Όταν είσαι πιο νέος, περνάει αργά. Τι πιστεύεις?
1: Αυτό λένε.
0: Λένε. Όχι εσύ τι ζεις, τι βιώνεις. Αυτό.
1: Είναι ένα περίεργο πράγμα γιατί όσο μεγαλώνεις, η ζωή σου παίρνει μια ρουτίνα, μια σταθερότητα. Νομίζω ότι την επιδιώκεις.
0: Ναι.
1: Και κάθε μέρα είναι η ίδια. Mm-hmm. Και σου φαίνεται ότι έχει περάσει πολύ ο καιρός.

0: βαθύ είναι αυτό που λες.
1: Δεν θα ρωτήσουμε το ChatGPT να δούμε τι θα μας πει.
0: Και δεν ρωτάς. Πόσα δέντρα θα κοπούνε τώρα με αυτή την ερώτηση. Πόσα δέντρα κόβονται. Είμαστε που είμαστε,
1: έλα,
0: χάλια.
1: Μόλις, κόβονται,
0: δεν... κόβονται.
1: Ούτε ποτήρι νερό δεν
0: ούτε.
1: Είναι.
0: Ούτε. Να το πιω.
1: Λοιπόν,
0: το προλάβω. Μην μου το πιει κανείς άλλος.
1: Θα το βάλω στο voice. Μην μιλήσεις και μπερδευτεί.
0: Όχι, καλέ.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί όσο μεγαλώνουμε αισθανόμαστε ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα?
2: Είναι μια απόλυτα κοινή αίσθηση. Καθώς μεγαλώνουμε, έχουμε περισσότερες επαναλαμβανόμενες εμπειρίες. Οπότε ο εγκέφαλος κωδικοποιεί λιγότερες νέες αναμνήσεις. Όταν συμβαίνουν καινούρια πράγματα, ο χρόνος μοιάζει πιο γεμάτος, άρα και πιο αργός.
0: Αργή.
2: Αντίθετα, η ρουτίνα αφήνει λιγότερα σημάδια στη μνήμη. Επίσης, όταν συγκρίνουμε ένα έτος με τα πολλά χρόνια που έχουμε ζήσει, φαντάζει μικρότερο.
0: Κάτσε μη χακέψει.
2: Είναι θέμα αντίληψης και σύγκρισης, αλλά είναι κάτι που μπορείς να αντιστρέψεις, προσπαθώντας να ζήσεις πιο συνειδητά και με νέες εμπειρίες.
0: Ω, γέροντα. Κάτσε μη σε χακέψει και σου αρχίσει τα μπινελίκια. Το ξέρεις αυτό. Μάλιστα. Και είσαι και στον αέρα. Είπε σοφά πράγματα.
1: Σοφά πράγματα, επικαιρώτησα. Τι κατάλαβες δηλαδή?
0: Ναδα, γιον, τίποτα, σκάτα. Έτσι δεν είχε πει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Δεν θυμάσαι αυτό το λόγο.
1: Καθώς μεγαλώνουμε, έχουμε περισσότερες επαναλαμβανόμενες εμπειρίες. Οπότε ο εγκέφαλος κωδικοποιεί λιγότερες νέες αναμνήσεις. Σωστό είναι αυτό. Που συμβαίνει το ίδιο, το κρατάει. Σου λένε copy-paste από παλιά. Όταν συμβαίνουν καινούργια πράγματα, ο χρόνος μοιάζει πιο γεμάτος, άρα και πιο αργός. Η ρουτίνα αφήνει λιγότερα σημάδια στη μνήμη. Επίσης, όταν συγκρίνουμε ένα έτος με τα πολλά χρόνια που έχουμε ζήσει, φαντάζει μικρότερο. Okay.
0: Φαντάζει. Ναι. Μ' αρέσκα λίγο. Ας σταματήσουμε, λέει, να ρωτάμε το οτιδήποτε, για οτιδήποτε το AI.
1: Έχει, για κάποια πράγματα όμως είναι χρήσιμο.
0: Πόσες μέρες τα Χριστούγεννα δεν μου έχουν στείλει, ξέρεις, ξέρεις.
1: Ρε παιδί μου, για τα Χριστούγεννα καμιά... Τι μήνα έχουμε, πόσοι είναι?
0: 147.
1: 150 μέρες.
0: 147.

0: Ναι, τι, ποιος.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy and don't give a fuck.
0: Ακριβώς τα λέει ο Χιουγκέλαρος. Stay sexy. Χαχαχα, γεμίζει οθόνη με
2: γυμνό. Αυτό ο Γιάννης, μου στείλε το βιβλίο του τελευταίο.
0: Ποιος Γιάννης ο Βαρουφάκης? Στο στείλε με αφιέρωση.
2: Ψηλά την ψυχή.
0: Έτσι λέει.
2: Ψυχή.
0: Ωραία. Τα δύο ψή, έψι ψή είναι ψιψίνος. Κατούλη.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Επειδή λέμε για ψηλά.
0: Ναι.
2: Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στο φασισμό, στον αυταρχισμό και στο σοβινισμό μέσα μου.
0: Ποιες? Τις αναφέρει. Η μία είναι η μηχανή του. Σου πω εγώ. Η μία είναι η μηχανή του.
2: Καθώς το αυτοκίνητο σταματούσε, η Ελένη με αγκάλιασε με το δεξί της χέρι,
0: ναι,
2: ψιθυρίζοντας το αριστερό μου αυτή.
0: Ναι. Σημειολογία.
2: Ψυχή ψηλά, αγόρι μου.
0: Σημειολογία.
2: Βρε σίγουρα είμαι την ψυχή.
0: Στο αριστερό αυτή. Ναι.
2: Τα ερμητικά κλειστά πατζούρια κάθε μπαλκονόπορτας και η έρημη είσοδος ήταν το πρώτο σημάδι ότι δεν επρόκειτο για συνηθισμένο ξενοδοχείο.
0: Εντάξει. Αντάλτ. Αντάλτ περιεχόμενο. Ναι, ναι.
2: Και τι έγινε στο ξενοδοχείο, Γιάννη?
0: Πήγαινε τέλος. Σούχο, σου στόχο. Έχετε πλάκα με το γίδι, δεν μου λέει.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: Δημήτρης Νανόπουλος, ο κβατικός μύθος του Σύσυφου.
2: Αγαπώ. Σας τη λένε τώρα, αυτά είναι τα βιβλία που έλαβες.
1: Ναι.
2: Α, για πάμε.
1: Κομματικό μύθο, πως πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία Καριστιανού, αλλά τέλος πάντων.
2: Έλα.
1: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Καλά, κοιτούσαμε ένα γιατρό φίλο.
2: Ναι.
1: Τι γράφει στο site της.
2: Τι γράφει, ρε παιδί μου, άντε πες.
1: Άσε, δεν.
2: Τι.
1: Δεν να τα πεις, ρε παιδί μου, είναι όποιος θέλει να πάει να τα δει.
2: Μισό δηλαδή, λεπτάκι, στο site της τώρα που έγινε γνωστή από πριν.
1: Στο site της παιδιάτρου.
2: Από πριν δηλαδή. Από τι πριν έγραφε. Τι γράφει διαχρονικά. Τι έχει γράψει από την αρχή. Όχι μετά την.
1: Είναι πολύ ψέκλε, παιδί μου.
2: Μετά την αναγνωρισιμότητα λόγω τραγικού γεγονότος. Μάλιστα.
1: Εκπαντική ιατρική και.
2: Να, εντάξει, οκ.
1: Okay.

0: Αντίο γύριζαν.
1: Οι λέει στην αστροσωματιδιακή φυσική.
0: Ναι, ναι.
1: Υποδεικνύουν ένα σύμπαν που ίσως να γεννήθηκε ως κβαντική διακύμανση από το κβαντικό κενό, το οποίο πολλοί ταυτίζουν με το τίποτα.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αναδύεται έτσι ένα νέο φιλοσοφικό σύστημα που θυμίζει σαφώς τη φιλοσοφία του παραλόγου, όπως την παρουσίασε ο Αλμπέρτ Καμί στο μύθο του Σύσυφου.
0: Λέει
1: ο Δημήτρης Νανόπουλος.
0: Θέλω να ξαναδιαβάσω τον ξένο.
1: Πώς θα το καταλάβω από το τίποτα, έχει μέσα και κάτι εξισώσεις.
0: Διάβασε ποτά Σύσυφο, έχει διαβάσει Καμί καθόλου τον ξένο? Δεν έχει διαβάσει, δεν έχει διαβάσει Καμί, συγγνώμη. Έλα και το χρωστάω το lift me up. Μην σ' αφήσουμε με παράπονα.
1: Τα ποζόνια έχουν ακέραιο σπιν.
0: Έχουν
1: ενώ
0: σπιν.
1: Τα φερμιόνια έχουν ημιακέραιο σπιν.
0: Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
1: Ναι,
0: συμφωνώ κι εγώ, ναι. Αντί λέει ο Γίδιζε να σχολιάζει. Περίμενε, να πει για τη μεγάλη παοκάρα με κεφαλαία, λέει άμπειλο φιλοσοφίες.
1: Θα πει μετά.
0: Θέλει να δώσει το σκουπί. Όχι, όχι, όχι, όχι. Να τι λες τώρα. Για τα καντάνς κάνουν λόγο κάποιοι. Ω, έλα δίκη. Όλοι οι λόγοι, συγγραφείς και φιλόσοφοι έχετε μαζευτεί εκεί μέσα, όχι εγώ. Καλύτερα να μασάτε παρά να μιλάτε. Εγώ λέω ανέκδοτα. Αυτή είναι και η δουλειά κάποιου που παίζει μουσική στο ραδιόφωνο. Απλά παίζει μουσική και δύο τελίτσες.
1: Spotify.
0: Στην επόμενη σελίδα.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ. Γιατί φάσκεις και αντιφάσκεις, το ξέρεις αυτό, ε? Το έχω πει 100 φορές. Λέει, ακού, φάσκεις και αντιφάσκεις. Fuck you και άντε fuck you. Γεια σας τη Λίμνο. Τα κορίτσια στο αυτοκίνητο, το νου, συντηρητριά μου. Και παράκι. Ναι, αλλά τι. Σαν Άρλεκιν λέει είναι αυτά που διαβάζεις. Α, για το Βαρουφάκι.
1: Νανόπουλο διαβάζω.
0: Νανόπουλο πριν. Ετοιμάζει και ο Νίκος Γαβαλάς ένα βιβλίο σαν μυθιστόρημα για τον Ολυμπιακό. Σαν μυθιστόρημα είναι εκεί από που όλα ξεκίνησαν. Έτσι πολύ μυθιστορηματική γραφή έχει.

0: Έλα μου.
1: Της αβεβαιότητας
0: ναι.
1: και προσδιοριστίας
0: ναι.
1: δεν είναι απλώς ένα τεχνικό όριο μέτρησης.
0: Ναι.
1: Είναι μια οντολογική δήλωση.
0: Mm-hmm.
1: Η ίδια η φύση δεν γνωρίζει με ακρίβεια τον εαυτό της.
0: Ναι. Μεστά πράγματα.
1: Όποιο πιο περιμένει είναι πιο... από το κενό
0: ναι.
1: δεν είναι μεταφορά, είναι φυσική δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Το τίποτα δεν είναι απουσία, είναι πεδίο δυνατοτήτων.
0: Mm-hmm. Το κάτι... Αχ, τελειώνουν τα κομμάτια, τελειώνει η εκπομπή, τελειώνει και η σεζόν και πάμε στο παπί.
2: Στο παπί.
0: Αυτό. Home. Γεια σου, Ανούλα.

0: Σάβα, υπέροχα αυτά που μου έφερες χθες, και η τσικουδιά και τα καλιτσούνια. Ευχαριστούμε. Γεια σας στη Σαλαμίνα. Ναι, το είδαμε αυτό για τα γυαλιά. Είδατε λίγο σχόλιο των υψηλού επίπεδου συμπολιτών μας για τα γυαλιά του Αδόνιδος. Τα είδαμε, εντάξει. Το πάμε το φάσκις, ρε παιδιά. Φάσκις, αντιφάσκις. Το πάμε 100 φορές. Κουράζουμε στο τέλος. Τι θα θέλεις να αλλάξεις, να βελτιώσεις την εκπομπή στον επόμενη σεζόν, τη νέα σεζόν που ξεκινά την 1η του Σεπτέμβρη, ημέρα Τρίτη? Τι θα θέλεις να αλλάξεις, να βελτιώσεις, να... κάτι θα ήθελες, όχι,
1: Ναι, ίσως σκέφτομαι κάποια πράγματα, αλλά... να διαβάζω ποίηματα.
0: Αυτό ναι, το κάνουν και άλλοι, το κάνουν πολύ.
1: Μια πάρα πολύ ωραία έκδοση.
0: Ναι.
1: Από την Αγαθή Δημητρούκα.
0: Πόσο ωραία το παρουσιάζει, ρε πουλάκι μου, ναι.
1: Η Αγαθή, σύντροφος επί πολλά χρόνια του Κάτσου.
0: Εντάξει.
1: Έχει κάτσει και έχει...
0: επίπεδο.
1: Μεταφράσει ποίηματα από τη Λατινική Αμερική που έχουν ελληνική αναφορά.
0: Αυτό θέλει ψάξιμο πολύ για να το τελειώσει το project. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις και τιτλοφορείται η συλλογή αυτή.
1: Είναι Μπολιβάρ.
0: Βέβαια, ναι.
1: Θα το πάρετε. Είσαι ωραίος σαν Έλληνας.
0: Ωραίο.
1: Σύγχρονη ποίηση από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με ελληνική θεματολογία. Θα διαβάσω το ποίημα του Λούρδες Εσπίνολα.
0: Θέλεις να διαβάσεις τώρα μαζί μας?
1: Εδώ, 1954.
0: Για πάμε, χαμηλώνω εγώ τις μουσικές, περιμένετε. Πάμε. Θα απαγγείλει.
1: Ελλάδα. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ ούτε. Βλέπεις πόσο σοβαρά το έχω πάρει.
1: Κρατιέμαι.
0: Πόσο μεγάλο είναι?
1: Θυμάσαι παλιά μου αγάπη τα ερωτικά σφουγγάρια στα νησιά και τα ξεδιάντροπα στήθη μας.
0: Στην Κάλυμνο.
1: Το πώς μας συγκινούσε ο έρωτας. Ή η Ιλιάδα που είναι το ίδιο.
0: Επίκαιρο.
1: Θυμάσαι τις μουσκεμένες γλώσσες από το ούζο και το φιλί. Ή το θερμό φύλλο της πέτρας στο ναό των Δελφών.
0: Φορούσε t-shirt Rolling Stones.
1: Θυμάσαι γεροναύτη της απελπισίας, τα δελφίνια που σχεδόν αγγίξαμε, όπως και τις ζωές μας. Πού έχουν μείνει, αγάπη μου? Εκεί όπου μένουμε, σκοτεινή και τόσο σιωπηλή.
0: Στο θυμάσαι, εγώ απαντάω με τσου. Δεν θυμάμαι. Πες του να κάνει ένα μισάρο με προξενιά για μας τους χωριάτες. Ρίχτα δικέ μου. Θέλουν περισσότερη παιδική χαρά εδώ στην εκπομπή σου, λέει. Πιο πολύ παιδική χαρά, ναι. Το λένε πολύ, ναι. Γιατί είναι ωραία, την πουλάς και εσύ ωραία την παιδική σου τη χαρά.
1: Μα η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι που σαρώνεις τις ακροαματικότητες.
0: Το ξέρω. Είναι ωραία η παιδική χαρά.
1: Οι στάχτες του Οδυσσέα.
0: Ωραίο. Και αυτό επίκαιρο. Κοίταξε, όλα για μας δουλεύουν, Κωστάκι. Όλα και όλοι. Δεν υπάρχουν κουφά ποίηματα, υπάρχουν κουφά αυτιά. Σάβα, υπέροχο, ευχαριστώ ξανά. Σας ευχαριστούμε όλους, ρε παιδιά. Τι θέσεις, ωραία.
1: Βόσκουν τα πρόβατα.
0: Πώς? Αυτό μιλάει ψυχούλα. Για ρίχτο βάλει, πώς. Το κατσική. Πάμε, έλα, το θέλω αυτό. Κλείνω τις μουσικές, τέλος, λέγε.
1: Περίμενε.
0: Και που βόσκουν τα πρόβατα. Εδώ δηλαδή, κοντά. Δεν μπορώ.
1: Ο Κώστας Καριωτάκης αποχαιρετά τα πράγματα στο ουράνιο καφενείο.
0: Καριωτάκης είναι αυτό?
1: Όχι, ρε. Χάιμε ουενούν βίγια.
0: Χάιμε
1: ουενούν
0: βίγια.
1: Δεν θα ξεκίνει με τον ποδοσφαιριστή τον Νταβίδ.
0: Έλα μωρέ. Λέγε.
1: Τιτιβίζουν τα σπουργίτια του Δειλινού. Και εγώ δεν είμαι στο τιτίβισμα των σπουργιτιών.
0: Twitter.
1: Κοιμούνται τα γατιά μου πάνω στο αλεσμένο άχυρο. Και εγώ δεν είμαι στο όνειρο των γατιών μου. Εκατοντάδες ποιητές επιθυμούνται. Και εγώ αποσύρομαι σιγά σιγά από την ποιήση. Μια χώρα καίγεται από την κορυφή στο πάτο.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ να φτύσω ούτε να απομακρύνω τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Η μάνα μου θυμάται για μια στιγμή το πρόσωπό μου. Και έπειτα με ξεχνάει μπρος σε μια μικρή αχτίδα φωτός. Έτσι λέγεται το ποίημα. Ο Κώστας Καριωτάκης αποχαιρετά τα πράγματα στο ουράνιο καφενείο.
0: Εντάξει, Καριωτάκης όμως, πολύ δύναμη. Όφιλ τη έννοια μου ταραμό και φτέλεν εδώ σου γκαρά, διάδα λέει άλλος, πιστόλι παραγγελιά. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Αχ κύριε Κώστα τι ωραία που τα διαβάζετε. Υγρές γλώσσες έγραψαν. Βρε μαράκι λέει, καλά και εγώ το άκουγα, εντάξει. Είσαι λες στον ίδιο σταθμό με αυτό που δεν ξέρω. Ρε Black Coffee.
1: Πού να το ξέρω.
0: Εσύ δεν ξέρεις τον Black Coffee μωρέ. Εντάξει, το CJ Jeff τον έμαθες.
1: Ναι.
0: Το Black Coffee. Ούτε τι, έτσι, από, δηλαδή να είσαι μια μακρινή ανάμνηση.
1: Το CJ Jeff είχα πάθει το σοκ οι άλλοι.
0: Έλα, πες το, πες το, πες το. Πες την ιστοριουλίτσα, πες το ρίχτο.
1: Που ρωτούσα ποιος είναι αυτός, γιατί ήμουν εκεί που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Και έλεγα τι είναι αυτός και τα λοιπά. Και εκεί πραγματικά ήταν η ερώτηση. Συγγνώμη, σοβαρές τον πες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ναι. Αλλά και Black Coffee. Εντάξει, ο Jeff.
1: Black Coffee.
0: Okay. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Συγγνώμη, κύριε, είστε σίγουρα ΠΑΟΚΤΖΙΣ, ρωτάνε. Καλά, το άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια, οκ. Okay.
1: Η μόνη ερωμένη.
0: Έλα, πάμε.
1: Αν τυχόν μου έμενε ένα μόνο μάτι και το άλλο απλώς ακολουθούσε.
0: Το άλλο μονοπάτι.
1: Και μόνο το ένα πόδι μου, το άλλο όχι. Αποχωριζόταν και έτρεχε εξωπίσω σου. Αν αυτή η θλιβερή κυκλόπισσα έκλαιγε με δάκρυα που τα σκουπίζει μόνο ένα χέρι. Αν φιλή αναδιόταν κόκκινο από το κουκούλι του. Και φτερωτό το άλλο χέρι απομακρυνόταν.
0: Ναι.
1: Μόνο ένα στόμα θα πόμενε. Πίσω από το άλλο το δικό σου σαρκώδες
0: να πηγαίνει
1: βγάζοντας φλόγες στόμα που θα έτρεμε. Τότε θα γινόμουν μόνη ερωμένη και έτσι έρωτα μπορεί να σε ακολουθούσα, παρόλο που αυτό το άλλο τρέμουλο θα σε περίμενε. Έλα Χριστέ και Παναγία.
0: Σουρίς.
1: Μαργαρίτα Λάσο είναι αυτό το 1963.
0: Εντάξει.
1: Από το Εκουαδόρ.
0: Εντάξει μωρέ, είναι και άλλη εποχή, είναι τα μέρη μακρινά.
1: Μπράβο Αγαθή, πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Μπράβο. Να προταθεί λέει, κάτσε περίμενε που είναι, που είναι. Για Νόμπελα μελητή. Ξέρεις το Καβίνης και είναι Καβίνης και έπαιξε. Λοιπόν, χαμός χαμός. Μα να κάνουμε μαζί εκπομπή η Σύση μας. Μέγας μπούμερο Κωστάκης, άλλο καριού. Ναι. Τι σου φταίξαμε λέει για ακροατές βρε. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 2 λεπτά. Ναι. Πώς.
1: Πιτσιλισμένα.
0: Για πάμε, για πάμε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Η άλλος των Θεενών, τι είναι οι Θεένες.
0: Στην Καθαρέψα τα έχει μεταφράσει η Αγαθή.
1: Όχι, ρε. Α, των Θεενών. Τι είναι οι Θεένες. Η άλλος των Θεενών ακτινοβολεί μια γόνιμη αμηχανία. Ναι. Η λάμψη και η μοίρα βρίσκονται στα πόδια της Ήρας. Το χέρι της είναι σπονδύ με τα κόκκινα ρόδια. Η Ήρα ερωτεύεται τη θάλασσα μόλις νιώσει τα αστέρια να πιτσιλίζουν τα μαλλιά της.
0: Τα αστέρια πιτσιλίζουν τα μαλλιά.
1: Τα αστέρια πιτσιλίζουν τα μαλλιά.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτή η εικόνα. Να έχω αστερόσκονη, να είναι λίγο λίγο.
1: Η Ήρα είναι η θεά που γνωρίζει τους δρόμους του Ολύμπου. Ο Κρόνος την ομόρφινε με χρυσές σαλαμάνδρες. Η Ήρα είναι η άλλη μητέρα του Διόνυσου. Η τόση ομορφιά έσβησε τις άλλες θέες. Υποδέχεται κοκέτικα τα κύματα σαν θεϊκά σημάδια. Με σταθερή την κίνηση χαράζει στην άμμο τις διάφανες προσπάθειες της αναπνοής.
0: Το ρεμπρό φύγε από εδώ ρεμπρό, το ξέρεις. Φύγε ρεμπρό. Έχεις τρελαθεί μωρέ. Σου λένε εντάξει παιδιά θα περάσετε τέλεια. Αν θέλετε περισσότερα τέτοια είναι στο Facebook ο Γιώργος Ουντράκης, ο οποίος είναι εξυντάκτης στα Χανιώτικα Νέα. Διευθυντής είναι της εφημερίδας, διευθυντής σε όλα, όχι εξυντάκτης. Και κάνει τέτοια δικά απαγγέλει στο Facebook δικά του. Πολύ γέλιο. Την αγάπη μου. Μία λέξη για τη σεζόν, μία, ένα τίτλο τέλους για τη σεζόν αυτή που αποχαιρετούμε.
1: Τέλος.
0: Για τώρα ρε παιδί μου, είσαι επανακούιν. Ευχαριστώ Κωστή μου. Δεν μας λυπάται κανείς. Κωστή μου σε ευχαριστώ πραγματικά. Το λέμε κάθε χρόνο, έχουμε φτάσει πια στη γραφικότητα. Δεν είμαστε στις πρόποδες γραφικότητας. Είμαστε κορυφή που έχουμε πιάσει, έχουμε βάλει σημαία. Αλλά δεν μπορώ να μου το πω. Κάθε μέρα ερχόμενοι εδώ, όταν σε βλέπω νιώθω επιτόπου ασφάλεια. Ασφάλεια. Φοβερή υπόθεση. Ξέρω ότι ό,τι και να μου συμβεί, πόσες φορές έχω ενοχλήσει την εκπομπή που γράφεις για οτιδήποτε. Για μικρά. Για μικρά. Δεν σε έχω ενοχλήσει. Μπορώ να μη σε ευχαριστήσω. Πάσχα στο φούρνο και εκεί δημουλά, σε παρακαλούν. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, φεύγω. Θα στον παραδίδω έναν άνθρωπο που είναι εκεί για σένα και το εννοεί με πράξεις. Σας εύχομαι να το έχετε στη ζωή σας αυτό το πλάς, το προνόμιο.
1: Γιατί έχετε κλειστεί έξω από το σπίτι σας.
0: Τι.
1: Αρκεί λέω να μην μου χτυπήσουν 6 το πρωί το κουδούνι.
0: 6 ήταν. Το κακό του να μένουμε κοντά, Κωστάκη. Δεν θα γινόταν σε άλλη περίπτωση. Και μου λέει λοιπόν, αφού του χτυπάω 6 το πρωί το κουδούνι, μου λέει καλά. Γιατί δεν πήγε στο Best, δίπλα ήτανε. Και έχει τόσο δίκιο. Και αυτά λόγω του Φίλιππου, της Αναλίζας και του Ματέου. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε η απόλυτη παρέα μας, είστε η δύναμή μας, η συντροφιά. Που κάθε παραγωγός. Μόνο παραγγελίες. Παιδιά, στείλτε από τώρα. Πιστεύω ότι οι μπεστάκιδες μας είναι η συντροφιά που κάθε παραγωγός του ραδιοφώνου θα ήθελε.
1: Καλά, ναι,
0: ότι σε κάθε περίπτωση και περίσταση και στο κράξιμο είναι δικό τους. Είναι δικό τους. Οπότε ζηλεύουν οι συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι. Άντε, ραντεβού του Σεπτέμβρη. 1η Σεπτεμβρίου πίσω ημέρα Τρίτη. Το νου, ξεχαστούμε. Στη βαρύ εφηβική, πάντα λαμπερή, όμορφη. Παραγγελιά ζητάτε, είναι όλα δικά σας. Ελπίζω να τα πούμε και έξω, έχει περάσει η ώρα, Καλά Αύγουστο σε όλους, πολλά πολλά φιλιά, thank you. Η ώρα είναι 12. Και κάτι. Έλα, από την ποιητική συλλογή οι πύρινες παπαρούνες. Εντάξει, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Βάλε.
2: Ο Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία, ο σπουδαίος Γάλλος τεχνικός και πρώην θρύλος του ποδοσφαίρου, θα καθίσει στον πάγκο της χώρας του για πρώτη φορά και θα την καθοδηγήσει στο Euro 2028 και στο Mundial 2030. Ο Ζιντάν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο το 1998 και το Euro 2000 με τους μπλε. Πλέον καλείται να το ξανακάνει από τη θέση του προπονητή, διαδεχόμενο τον Didier Deschamps.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.

0: 92,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
0: Best 92,6. We the music.

Λοιπόν, όπως τα είπαμε, σήμερα παίζουμε παραγγελίες, δηλαδή ό,τι έρχεται, αν υπάρχει, παίζει. Στη τελευταία εκπομπή της σεζόν τα λέγαμε πριν πόσο γρήγορα πέρασε. Και φεύγεις, σε πολλούς από εμάς συμβαίνει αυτό. Φεύγεις να πας για κολύμπι, αλλά στην πραγματικότητα είσαι έξω από τα νερά σου. Έτσι, παθαίνεις ένα σοκ. Ή καμιά φορά, άμα έχεις φύγει για λίγο, δεν έχεις φύγει για πολύ, μέχρι να αποφορτιστείς, να χαλαρώσεις, να αρχίσεις να κοιμάσαι λίγο πιο βαθιά. Έχουν μετρηθεί οι μέρες και τέλος πάντων. Μία Ιουλίου σήμερα είναι η μέρα Harry Potter, λέει. Γιατί έχει γενέθλια αυτή η Joanne Rowling. Δεν έχω δει ποτέ Harry Potter, δεν ξέρω, λίγο ξέρω, έχω χάσει από εδώ και από εκεί.

Βέβαια, να τελειώνει η σεζόν, είναι σαν τελειώνει η χρονιά για πολλούς. Δηλαδή σήμερα, αν ανήκεις στους τυχερούς που θα πάρουν άδεια, είναι τελευταία μέρα του χρόνου, με την πρωτοχρονιά να έρχεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τι σεζόν ήταν και αυτή, τι είδαμε όλη αυτή τη σεζόν, παιδιά? Είδαμε δύο πολέμους να παίζουν, τα 250 χρόνια της Αμερικής με τον Τραμπ, είδαμε Μουντιάλ, στην Ελλάδα δεν μάθαμε ποιος είναι ο Μάκης ποτέ, με τον ΟΠΚΠ. Η ακρίβεια μας γάζωσε. Αλλά αφού τη βγάλαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ, πάλι καλά. Λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα όλη η εκπομπή είναι παιδί τη χαρά. Θα δώσουμε δώρα τρομερές πετσέτες από τη Μέλη, τρομερές, με customized μήνυμα, ό,τι θέλετε. Παραγγελίες και παιδί τη χαρά, όλη η εκπομπή.

Φανταστείτε ότι με και ο Μάκης σταμάτησε τη δουλειά μέχρι τις 2 σήμερα για την τελευταία εκπομπή. Να μας τιμήσει. Σε ευχαριστούμε ρε Μάκη. Και προς το παρόν μαζεύω τις παραγγελιές.

καλά είναι και κάπως σημαδεμένη ημέρα πάλι με πένθος για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη. Αν είστε κυρίες που δεν ασχολείστε ή αν είστε νέοι στην ηλικία, δεν σας λέει και πολλά. Τρομερός αμυντικός, Μίλαν, Εθνική Ιταλίας. Εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν. Στα 66 του. Οι υπόλοιποι, όσοι είδατε χθες τον Τέλεια, ο οποίος πραγματικά ελπίζω, αν τελικά αποφασίσει να βαφτιστεί μάρτυρας του Ιαχωβά, να μην κάνει τις βλακίες που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι μάρτυρες και έχουν σταματήσει την αθλητική τους καριέρα. Διότι ο Τέλειας από τη στιγμή μόνο και μόνο που είναι στο γήπεδο δεν μιλάει στον κόσμο 10 λεπτά για τον Χριστό, ολόκληρη ώρα μιλάει, 90 λεπτά. Τον βλέπεις, κάνεις το σταυρό σου, λες ορίστε να ένα θαύμα.

Τέλος πάντων, όπως σας είπα, είναι ανοιχτή, παιδί, τη χαρά συνέχεια. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, να βάλετε όποιο θέμα θέλετε, να μας πείτε που θα πάτε διακοπές. Όσο εγώ μαζεύω και τα κομμάτια σας, που λένε, ενώ αυτά που ζητάτε.

Ναι, κάποιος μου θύμισε πολύ σωστά ότι και στη σεζόν που έφυγε παρακολουθήσαμε όλη αυτή τη συστηματική εξόντωση των ανθρώπων στη Γάζα. Αλλά βλέπετε πως και για εκεί το ενδιαφέρον έχει τονίσει.

Λοιπόν, όποιος πάει στο Βορρά διακοπές και περάσει από Καβάλα Νέα Καρβάλη, μπορεί να περάσει από το Μάκι μέχρι τις 20 Αυγούστου, να τον κεράσει καλούδια και να του δώσει και ελαιόλαδο παραγωγής του.

Όχι, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Λέω για την περίπτωση που γίνει και βαφτιστεί.

Εντάξει, ναι, μπορεί να έχουμε ξεχάσει λίγο την Παλαιστίνη, αλλά τώρα που έρχονται τα πανηγύρια θα σηκωθούν σημαίες Παλαιστίνης. Μέσα στο πανηγύρι που και αυτό κάτι είναι, είναι αγώνας αυτό. Δεν είναι λίγο δηλαδή να είσαι στη Γάζα, να έχει γίνει το σπίτι σου ερείπια, να έχεις χάσει ανθρώπους και βλέπεις ξαφνικά κάτι στο Twitter, στο X, εκεί μόνο μπαίνει αυτός ο κόσμος όχι αλλού. Ότι εκεί που χόρευαν το έρωτα που άλλο δεν αντέχω, σήκωσα μια σημαία της Παλαιστίνης, παίρνεις πάνω σου. Ορίστε, τσουμέρκα, τρέκινγκ στο βουνό, πικνίκ στο δάσος, πόδια στο ποτάμι, κύπνος με λεπτή κουβέρτα. Κροατία, Ουγγαρία, Κρήτη. Καλό το ακούω. Κώστας, το κομμάτι που ζήτησες έπαιξε δεύτερο.

Μαρία από το Περιστέρι θα πάει στην Κέρκυρα. Κάποιοι άλλοι έχουν βάλει Χ στην Ελλάδα και πάνε στην Πράγα. Καλή, χειρότερα από τη Νία θα είναι στην Πράγα. Ο Τάσος θα πάει στη Χίο.

ναι, σήμερα έχει απαγορευτικό, δεν μπορεί να βγει πολύς κόσμος. Η Αγγελική θα πάει στο Κισινάου και στην Υπερδνηστερία, Μολδαβία δηλαδή, και στο ρωσικό θύλακα της Υπερδνηστερίας. Είναι πολύ ωραίο το Κισινάου και είναι αδικημένο, πάρα πολύ πράσινο. Και η διαδρομή, επειδή το έχω οδηγήσει μέχρι εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία.

Άλλη τρελή θα πάνε στη Μαγιόρκα. Θα πήξετε ρε. Στη Δραπετσόνα θα είναι κάποιος. Πολύ ωραία, είναι ωραία θάλασσα έχει δίπλα. Καλαμάτα και μετά με τρένα και με πλοία θα πάμε στο Ρότερνταμ.

Κάποιος λέει, μα δεν λέγανε ότι οι Έλληνες λιμοκτονούν και δεν μπορούν να πάνε διακοπές? Έλα ρε εσύ, και αυτοί που λένε ότι θα πάνε διακοπές δεν σημαίνει ότι είναι όλοι ακροατές. Επίσης το ότι θα βιάσει κάπως η πόλη τον Αύγουστο δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν και πάνε και ταχώνουν σε διακοπές. Πάνε σε χωριά, πάνε σε φίλους.

0: Galaxy. We the music. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
2: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
1: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα, τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: And at the end of the day, love wins. Always.
10: Be positive. Be best. 92,6.

Εδώ είμαστε καλέ. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλές παραγγελίες. Κάποιοι τα έχουν βάλει με τον ακροατή που είπε άμα πάνε διακοπές. Ρε εσείς, είναι αυτή η γνωστή πλάνη που υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει το 1 τρίτο που περνάει καλά και μπορεί να ταΐσει άλλο 1 τρίτο που πουλάει καφέδες και δωμάτια, και 1 τρίτο είναι που υποφέρει. Αυτό είναι για τη σπηλιά.

0: ξέπνωσε. Να παίρνει ροδιά όλη η γειτονιά. Στο κάνω φόρ, το κάνω σούλη. Λεκτρονικά ελευθερία, προβλητή ασύλη.
1: Να κάποιοι θα πάρουν το μικρό τους και το αντίσκηνο και θα πάνε όπου τους βγάλει.
0: Τη μαχαιριά.
1: Χαρά στο κουράγιο σας με παιδί και σκηνή. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα δώσουμε τρεις πετσέτες. Αλλά δεν είναι απλές πετσέτες. Είναι καταπληκτικές πετσέτες από τη Μέλη. Και μπορείτε να μπείτε και στο site Melis Way. Με ένα L, έτσι όπως γράφουμε το Μέλη, σίγμα και Way. Melisway.com. Με ό,τι και έντοιμα γουστάρετε. Οπότε για να παίξετε θα δώσω τώρα την πρώτη. Χρειάζομαι είτε το email είτε το τηλέφωνο για να επικοινωνήσει η Μέλη μαζί σας και να σας φτιάξει την πετσέτα και να κανονίσετε πως δεν την παραλάβετε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι η εξής για σήμερα για την πρώτη πετσέτα. Ας είναι και αυτή σχετική με την εκπομπή. Έτσι είπαμε, σωστές απαντήσεις μονοματεπώνυμο ή email, με email ή τηλέφωνο. Θα το κερδίσει πέμπτη σωστή απάντηση που θα δω. Ποιος χορός έστειλε την εκπομπή απολογούμενη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης?

Βέβαια, ναι, είναι πολύ σωστές, πάρα πολλές οι σωστές απαντήσεις. Ο χορός του Ζαλόγκου. Και μισό λεπτό να μετρήσω να δω τον νικητή.

Ο Γιώργος με τηλέφωνο που τελειώνει σε 893. Γιώργο, θα επικοινωνήσει μαζί σου email και θα με θυμηθείς.

Πράγματι μια ιστορική απόφαση του Εσουρού. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω το σκεπτικό. Διότι αποδεικνύεται ότι πλήττω και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Όσον αφορά την παραβίαση της υποβάθμισης της ποιότητας προγραμμάτων, ο ατυχής παραλυρισμός που έκανε ο παρουσιαστής δημοσιογράφος μεταξύ του χορού του Ζαλόγκου και του βιντεοπαιχνιδιού Τέτρις, στα πλαίσια της αφαίρεσης άρνησής του συνολικά του χορού του Ζαλόγκου ως ιστορικού γεγονότος, σε συνδυασμό με τις παραβιάσεις των νομικών διατάξεων, καταβαραθρώνει προδήλως ως προς την υποέλεγχο εκπομπή τη συνταγματική προβλεπόμενη ποιοτική στάθμη που επιβάλλει κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Είπαμε αντίο στον Μπαρέζη. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στη Μαρία που ακούει από την Άξο και με αυτό το τραγούδι λέει ότι αισθάνεται σεξι.

Αυτό είναι για την Τζο από την ομάδα του Golden Smile. Μετά από 10 χρόνια η Τζο φεύγει. Γεια σου βρε Τζο, ήσουν μια χτίδα ελπίδας για μας. Μια σανίδα να πιαστούμε ρε παιδί μου όταν μας είχαν στην καρέκλα.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία, ο σπουδαίος Γάλλος τεχνικός και πρώην θρύλος του ποδοσφαίρου, θα καθίσει στον πάγκο της χώρας του για πρώτη φορά και θα την καθοδηγήσει στο Euro 2028 και στο Mundial 2030. Ο Ζιντάν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο το 1998 και το Euro 2000 με τους Μπλε. Πλέον καλείται να το ξανακάνει από τη θέση του προπονητή διαδεχόμενος τον Didier Deschamps.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What the best is going on.
6: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
5: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Access, utilization.

Είναι απίστευτες εικόνες από Ισπανία, έτσι. Κολυμπώντας 49.000 άτομα. Το οποίο ξέρετε, αν θέλει η Τουρκία, το είδαμε σε πρώτη φάση, μπορεί να συμβεί και εδώ. Διότι διακινήθηκε ένα μήνυμα, δηλαδή εγώ αυτό το... Είναι πολύ πιθανό αυτό που μου γράφει κάποιος, ότι μπορεί να τους την έκανε και η Mossad αυτή την πλάκα. Λοιπόν, το μήνυμα έλεγε: περνάμε, η Ισπανία άνοιξε τα σύνορα.

Καλά, δεν είναι μόνο Μαροκινή, αλλά κατά βάση είναι Μαροκινή. Η ανεργία λέει έχει χτυπήσει κόκκινο στο Μαρόκο. 1,5 εκατομμύριο είναι οι νέοι άνεργοι.

Και μπορούμε να δούμε πολύ άγρια πράγματα, γιατί έκανε κάλεσμα η πολιτοφυλακή σε Ισπανούς πολίτες να πάνε να βοηθήσουν.

Διάβαστε, ξέρω να σας πω ότι η Θέουτα είναι ένας ισπανικός θύλακας στην Αφρική. Δηλαδή είναι ισπανικό έδαφος στην Αφρική. Εκεί έχουν μπει 49.000 άνθρωποι. Έχουν μπει και σε σπίτια κατοίκων.

Και τώρα διάβασα κάτι που έλεγε ότι ουσιαστικά, αν σου έχουν πει 49.000 άνθρωποι, ουσιαστικά χάνεις την πόλη. Μπορείς να πας στο στρατό και έρχεσαι να τους σκοτώνεις.

Take it in your heart now, lover. Για να φανταστείτε τι γίνεται τώρα, βγήκε ανακοίνωση από τις ισπανικές αρχές, καλούν οι πολίτες να μην εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τις περιουσίες τους και προτρέπουν τις γυναίκες να μην κυκλοφορούν στο δρόμο.

Αυτή τη σύσταση την είδα στο X. Για τον κόσμο να προσέχει και τις γυναίκες. Καλά, είναι λογικό. Να πούμε, λέει κάποιος, και για τη δίκη για το COVID στη ΣΥΠΑ. Δεν είναι δίκη. Είναι επιτροπή του Κογκρέσου που ρώτησαν 100 φορές το Φάουτσι. Πάνε να μπλέξουν τώρα τον άνθρωπο. Να του πούν περίπου ότι αυτός φταίει για την πανδημία. Και αυτός απαντούσε σαν το φραπέ. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπή.

Να, κάποιος λέει κάποτε οι Ευρωπαίοι απίκησαν την Αφρική περνώντας ό,τι πολυτιμότερο είχαν. Τώρα θα μας απικήσουν αυτοί. Ναι, ναι.

Ορίστε, στο κάμπινγκ στο Σαρίτσι που δεν ξέρω που είναι. Αυτοί όμως γνωρίζουν ότι όλα αυτά γίνεται για να τιμωρηθεί ο Σάντσες απέναντι από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Μπορεί, τι να πω, δεν αποκλείεται.

Λοιπόν, πάμε να δώσουμε άλλη μια customized πετσέτα από τη μέλη μας. melisway.com. Μπείτε εκεί να δείτε πετσέτες, μπουρνούς για άλλα πράγματα, καστομιάς που μπορεί να σας κάνει μέλη. Το φυσικό κατάστημα είναι εδώ στο Χαλάνδρι. Πάλι Πέμπτη είναι σωστή απάντηση θα κερδίσει. Θέλω email ή τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί σας email. Ποιος αγαπημένος παραγωγός έκανε το 12-2 του Best πριν από μένα?

Και θέλω να αφήσω για το διάλειμμα μια απορία που μου γεννήθηκε χθες. Δεν θυμάμαι που το έβλεπα, αλλά ήταν πάρα πολύ σωστό. Θα έχετε δει πάρα πολλούς ανθρώπους που όταν πάει να απογειωθεί το αεροπλάνο κάνουν το σταυρό τους, έτσι δεν είναι? Οι πιθανότητες να πας από πτώση αεροπλάνου είναι πάρα πολύ μικρές και δεν έχουν καμία σχέση με τις πιθανότητες να σκοτωθείς από τροχαίο. Όμως όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο δεν σταυροκοπιούνται. Γιατί άραγε?

0: Everything's good at the end.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Condiments, costs, unfamiliar faces.
6: Best. We
5: Eight
6: the music
5: underway.

0: πατρίδες μες στα μαύρα ούτη.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πίτι σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

στο τελευταίο τεταρτημόριο με παραγγελές και ανοιχτή παιδί τη χαρά από την αρχή της εκπομπής. Θα δώσω δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, τα τελευταία. Ιταλικά, unisex. Από την Gast και τη Snob. Τις τελευταίες ημέρες έγινε πολύ μεγάλος δώρος για ένα τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς με τον Ιώ Χατζηδάκη και λοιπά. Κερδίζουν οι δύο πρώτοι που θα μου πούν από πού ήταν η μαμά του Γιάννη. Θέλω όνομα και τηλέφωνο, ή τρία νούμερα τέλος πάντων. Παραλαβή από εδώ, Κηφισίας 40, Αττικές εκδόσεις, λίγο πριν το δαχτυλίδι στην Κηφισίας.

Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Έχουμε και τέτοιο ζευγάρι ακροατών. Ένας από το Μεσολόγγι που πάει να... και βλέπει στην Πάτρα την καλή του.

Λοιπόν, πολλές σωστές απαντήσεις. Σταθεροποιήθηκε. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι. Ο Μπάμπης με τηλέφωνο που τελειώνει σε 550. Και η Έλενα με τηλέφωνο σε 304. Αττικές εκδόσεις και Κηφισίας 40 στη ρεσεψιόν, οπότε θέλετε λίγο πριν το δαχτυλίδι.

Αχ, παιδιά, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Και εμένα θα μου λείψετε. Πάντα μου συμβαίνει αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να μου λείπει η ρουτίνα. Δεν ξέρω, αλλά θα μου λείψετε, ναι. Γι' αυτό έχω να δώσω ακόμα μία πετσέτα από το mailisway.com.

Το τελευταίο δώρο λοιπόν, μια customized πετσέτα από το nellysway.com. Δηλαδή η Νέλη σας γράφει πάνω ό,τι θέλετε.

Θέλω σωστή απάντηση με τηλέφωνο ή email οπωσδήποτε για να επικοινωνήσει μαζί σας email. Και η ερώτηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Ποιο λουλούδι εμφανίζεται συχνά φλεγόμενο στην εκπομπή?

0: αριθμός 11. Σαγηνευτικές οπτασίες ερωτικών υποταγών, οράματα μυθικών κορμιών κυριευμένα από ομορφιά, καυτές υπόκοφες κραυγές παράφορου έρωτα και πάθος διεκδίκησης, ουράνιες στρατιές απαράμιλης, πολύχρωμης αυτοκρατορίας, πορφυρές φραγίδες χαμένων δυναστιών και αισθησιακή σοφία αιώνων ελοχεύουν στη μυστική διάσταση του Super Glamorous Studio. Εκτυφλωτική λάμψη εξωτικών καρδιοσχημάτιστων ανθών, ρομαντισμός, δυνατό άρωμα ανοιξιάτικου πολύχρωμου τοπίου, ρεαλιστική αίσθηση απέραντων λιβαδιών με πύρινες παπαρούνες, δημιουργεί τη δίνη που οδηγεί στον έρωτα και στην έξαψη. Αριθμός 11. Ο ερωτικός παροξισμός ολοκληρώνει την ύπαρξή του.
1: Το βρήκαν φυσικά πάρα πολύ. Πάρα πολλοί έχουν βρει τις παπαρούνες. Μισό λεπτό τώρα να βρω την πέμπτη απάντηση.

αντί να λέει κάτι σωστό, ότι δεν κάναμε ενδοσκόπηση, τι πήγε φέτος στραβά στην εκπομπή. Πάρα πολλά πήγαν στραβά. Μπορεί τα πιο πολλά που έχουν πάει να είναι στραβά.

Να ήμουν, λέει, πιο ουδέτερος, πιο ψυχρός από άλλες φορές. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω, πιο ουδέτερος, πιο ψυχρός. Νομίζω λιγότερο εκνευριστικό σε κάποια θέματα. Υπήρξαν κάποιες φορές που μου ανάψαν τα λαμπάκια και απάντησα άσχημα σε ακροατές και γι' αυτό ζητάω συγγνώμη. Όχι ότι δεν σας άξιζαν τα πνιλίκια με αυτά που μου είχατε γράψει. Αλλά εντάξει, δεν είναι σωστό. Είναι κομμάτι της δουλειάς να δεχόμαστε τα πνιλίκια.

σαν να κουράστηκες, λέει κάποιος. Ναι, πέσει και αυτό. Γι' αυτό είναι αυτό που σας έλεγα, ότι σκέφτομαι με τη σύνταξη τέλος.

Ο άδικος τρόπος, μου λέει κάποιος που χειρίστηκε στο θέμα των τεμπών και υπερεκτίμηση της Καριστιανού. Τι εννοείς ο άδικος τρόπος? Εδώ στην αρχή είχα τσιμπήσει με τα ξυλόλια, ρε εσύ. Τα έλεγα και στον αέρα. Είχα πάρει μηχανολόγο και μου έλεγε πώς μπορείς να μεταφέρεις έφλεκτο με μια κρυμμένη δεξαμενή και τέτοια. Και είμαι από αυτούς που έλεγε ότι η Μαρία Καριστιανού οφείλει να κάνει κόμμα, αν θέλει να το πάει μέχρι τέλους.

την άλλη, επειδή συχνά πυκνά ακούω διάφορα, τα παίρνεις από εδώ, τα παίρνεις από εκεί, παίζεις αυτό το παιχνίδι. Αν πω ότι δεν το κάνω, θα το πιστέψεις κανείς, ξέρω εγώ. Άλλωστε, για δύο λόγους είμαι στο Best, για τρεις. Ο πρώτος είναι επειδή τον αγαπάω, δεν έχω αγαπήσει ποτέ τόσο πολύ κάτι με δουλειά. Ο δεύτερος είναι κοντά στο σπίτι μου. Και ο τρίτος είναι ότι δεν έχω κανένα μπαγλαμά πάνω από το κεφάλι μου να μου τραβήξει τα αυτή και να μου πει τι είναι αυτό που είπες ή κτλ.

Τέλος πάντων, αυτό που λέω κάθε χρόνο όταν κλείνει η εκπομπή, ότι δεν έχω ποτέ σκοπό να προσβάλλω κάποιον. Άλλον θυμώνουν, κάποιοι άλλοι φωνάζουν. Και πραγματικά τώρα με πιάνει το μάστο. Γιατί ξέρεις, όταν να λείψει ένα μήνα, πάντα έχεις μέσα σου και ένα φόβο ρε εσύ, και αν όντως είναι τελευταία εκπομπή. Τέλος πάντων, ελπίζω να τα πούμε το Σεπτέμβριο. Yes, it's gonna be a cool... Να τρέξουν οι μέρες πιο γρήγορα. Και να βρεθούμε όλοι μαζί πάλι στο καζάνι μας. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Bye bye. Yeah.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Best. I'd like to be pretty clear. 92,6.

0: καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
2: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Best 92,6. Something in a sound. We the music.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία, ο σπουδαίος Γάλλος τεχνικός και πρώην θρύλος του ποδοσφαίρου, θα καθίσει στον πάγκο της χώρας του για πρώτη φορά και θα την καθοδηγήσει στο Euro 2028 και στο Mundial 2030. Ο Ζιντάν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο το 1998 και το Euro 2000 με τους Μπλε. Πλέον καλείται να το ξανακάνει από τη θέση του προπονητή, διαδεχόμενος τον Didier Deschamps.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
10: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

0: άλλαξε. We the music.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah DeLuca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Deborah DeLuca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 92,6.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
4: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία,
3: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Feel it in your soul.
0: Best 92,6. We the music.

Liquid is Liquid. Από τους Liquid. 10 μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Best 92,6 για μία ακόμα μέρα, για ένα ακόμα μεσημέρι μαζί.

Εδώ λοιπόν, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, από Δευτέρως και Παρασκευή, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, για τις επόμενες 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

You can do magic, η Αμέρικα. Λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα εδώ στον Best. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, παρέα μας.

0: 6.
1: Может быть, я заболел?
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
8: You know the time has come to grab a pink cane and dance around like a fool like a twain.
9: Best. 92,6.
10: We the music.

Πόσο σουρεαλιστικό εκείνο το βίντεο κλιπ του 1995. Το βίντεο κλιπ του Army of Me που ακούμε, με την Björk να βρίσκεται μέσα σε ένα τεράστιο φορτηγό στην πόλη, να πηγαίνει σε έναν οδοντίατρο γορίλα για να πάρει πίσω ένα διαμάντι και να ανατινάζει ένα μουσείο. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, όλες αυτές οι εικόνες συμβολίζουν την ανάγκη να υπερασπιστεί κανείς τον εαυτό του απέναντι σε όσους προσπαθούν να του πάρουν πράγματα. Πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, ίσως η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς ήταν το πρώτο single της Björk που μπήκε στο top 10 του UK Singles Chart.

Kinky Afro, η Happy Mondays. Και σήμερα, τελευταία μέρα της σεζόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μηνύματα που μπορείτε να μας στείλετε μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του Best, σε αυτό.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία, ο σπουδαίος Γάλλος τεχνικός και πρώην θρύλος του ποδοσφαίρου, θα καθίσει στον πάγκο της χώρας του για πρώτη φορά και θα την καθοδηγήσει στο Euro 2028 και στο Mundial 2030. Ο Ζιντάν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο το 1998 και το Euro 2000 με τους μπλε. Πλέον καλείται να το ξανακάνει από τη θέση του προπονητή, διαδεχόμενος τον Didier Deschamps.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι έχουμε μπει στην δεύτερη και τελευταία ώρα μας για σήμερα. Πάντα στους 92,6, πάντα στον Best. Θα είμαστε παρέα για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα έως τις 6. Δηλαδή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Νομίζω με αυτό το τραγούδι έκλεισαν τη συναυλία τους στο Καλλιμάρμαρο τότε τον Ιούλιο του 85 κλάς, που ήταν και η τελευταία τους συναυλία γενικότερα. 27 Ιουλίου του 1985.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
6: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.

Η Christine McVie, όταν ακόμα λεγόταν Christine Perfect, και πολύ πριν γίνει μέλος των Fleetwood Mac.

Μας διώχνουν σιγά σιγά. Έχει μπει ο Μάριος, έχει κλείσει τις περσίδες, έκλεισε τα air condition, έκλεισε. Τι άλλο έκλεισε. Παίρνει τα ακουστικά, θα πάρει τις καρέκλες. Εντάξει, αγόρι μου, ένα μήνα θα λείψουμε. Τίποτα, δεν μας έχει καμία εμπιστοσύνη. Θα τα αφήσουμε όλα ανοιχτά.

Αν κλείσει και η μουσική, ο Μάριος θα φταίει. Κλείνει και τον υπολογιστή. Άστον αυτόν, βλέπω ακόμα.

Με κερί θα κάνουμε εκπομπή. Το air condition, άστο. Να βγάλουμε εδώ πέρα τον εξαερισμό, τον έκλεισες. Μπράβο ρε Σύριο.

Και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για ένα μήνα μόνο. So much more than my heart can hold. Εδώ θα επιστρέψουμε την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, όπως επιστρέφουμε κάθε χρόνο από την συχνότητα του Μπέλ.

όσοι μείνετε, όσοι φύγετε, ό,τι και να κάνετε, να ξεκουραστείτε, αν μπορείτε. Να συναντηθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Και να τα πούμε πάλι σε ένα μήνα από τώρα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια. Να περάσετε όμορφα.

0: 92,6.
1: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: A broken heart was just a song to be sung.
0: Best. 92,6.

Σήμερα πάντως φάνηκε ότι η πόλη άρχισε να αδειάζει. Ήταν το πρωί χιλιομετρικές οι ουρές στην έξοδο προς Λαμία. Είδαμε και εικόνες από τα λιμάνια. Με μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια για τους εκδρομείς λόγω απαγορευτικού εξαιτίας των θελωδών ανέμων. Είμαστε εδώ για την τελευταία live εκπομπή της σεζόν, 7-7 από τις 6, τελευταία μέρα του Ιουλίου στον Best στους 92,6. Καλησπέρα. Και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου και η Carrier μας δροσίζει και σήμερα.

Μπέστε να δω x.gr το site μας. Γεια σας και στην Αίγινα. Εσείς που γκρινιάζετε και μας γράφετε συνήθως από την Παιανία. Η Νέα Σμύρνη εδώ. Το Εγάλιο, Νέα Φιλαδέλφια, Πεντέλη. Ο Κώστας, ο φίλος μας στο Αμβούργο. Τα φιλιά μας στην Κεφαλονιά. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Best Radio 926 στο Instagram.

Σε περίπου μισή ώρα από τώρα έχουμε και ένα ακόμη Iconic Blue Party. Οι 1664 μπλάνσες στην εργασία με τον Best παρουσίασε μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Πολύ γίνεται μπλε, οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Απόψε στο Penarubia Lounge, guest DJs η Κλεοπάτρα Φιντανίδου και ο Γιάννης Χρυσογόνου. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, στον Άλυμο, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20.

0: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
1: Best. 92,6.
2: Good cry.
0: Your best will become better than it used to be.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

σε ένα στίχο ολόκληρη η φιλοσοφία του καλοκαιριού όπως θα έπρεπε να είναι. Can I please have some silence? Το πιο πετυχημένο κομμάτι των Way Out West, αγαπημένο ντουετάκι και αυτή, ίσως το 2002, Intensify το τότε άλμπουμ. Το κομμάτι θα φτάσει και στην πρώτη θέση στα dance chart της εποχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. 20 λεπτό πριν από τις 7 στον Best στους 92,6. Γεια σας και στη Ρόδο, καλησπέρα και στη Βαρκελόνη.

Αν μας ακούτε από την Αγγλία, να ξέρετε ότι το Νοέμβριο ετοιμάζουν οι Bicep ένα πάρα πολύ μεγάλο live show στο Royal Albert Hall, 26 Νοεμβρίου. Και νέο club project με τίτλο Κρώμα στα Σκαριά. Φυσικά τους περιμένουμε και από τα μέρη μας. Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το Σαββατοκύριακο, Κυριακή είναι η καλύτερη μέρα αφού υποχωρούν τα φαινόμενα. Με τους θηλώδεις ανέμους θα επιμείνουν και αύριο, 7 μποφόρ διαβάζουμε Σάββατο. Γεια σας Πισημάνιαξ, γεια σας και στο Μοντρεάλ.

Και αυτό το ντουετάκι μας αρέσει πολύ. Ετοιμάζουν και καινούριο άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει 18 Σεπτεμβρίου. Get Mean, τον άλμπουμ των Boy Harsher. Και πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησαν και νέο single. Με τίτλο Heartbeat, στο επίσημο τους κανάλι στο YouTube μπορείτε να το ακούσετε. Άλλο ένα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.

και αυτό το μουσικό project κατάγεται από τη Βρετανία. Απόγευμα Παρασκευή στον Best. Ένα δεκάλεπτο από τις 7, η τελευταία live εκπομπή για το καλοκαίρι του 2026. Θα τα ξαναπούμε 1η Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Αλλά και η Career μας δροσίζει και σήμερα με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας του κλιματισμού, από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού, και όλα οφείλονται στον Willis Carrier.

και το καφεκοπτίο μας κάτω χάει συντονισμένο. Κόσμος που ταξιδεύει και μας ακούει, τα φιλιά μας, καλό δρόμο. Έχουμε και δωράκι σήμερα τις τελευταίες κληρώσεις, τα τελευταία βιβλία για το καλοκαίρι του 26. Το ένα είναι η λίστα με τα ύποπτα πράγματα της Jenny Godfrey. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο στις ολοκένουργιες κυκλοφορίες. Μερικές φορές οι πιο δυνατοί δεσμοί δημιουργούνται στα πιο απίθανα μέρη. Feel Good, το βιβλίο, μια πολύ τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης για την οικογένεια, τη φιλία και την κοινότητα. Best seller των Sunday Times και USA Today. Στο Yorkshire του 1979, η Margaret Thatcher είναι πρωθυπουργός. Στη μόδα τα τζιν σωλήνας. Και η Μιβ πεπισμένη ότι ο πατέρας θέλει να μετακομίσουν οικογενειακά στο νότο εξαιτίας των φόνων. Τον αφήσει το Yorkshire και την καλύτερη της φίλη, για την ίδια δεν αποτελεί επιλογή, οπότε θα ασχοληθεί με το μυστήριο. Και τι θα συμβεί στα αλήθεια, αν το πραγματικό μυστήριο που πρέπει να διαλευκάνει η Μίβη είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι της. My best of books at gmail.com. Δύο αντίτυπα δωράκι. Στο θέμα γράφεται βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο. Και σε λίγο θα ακούσετε πληροφορίες και για το δεύτερο βιβλιοδωρό.

Να πούμε ότι οι DJs του Best δίνουν το ρυθμό και 1664 Blunt, το signature twist της βραδιάς. Iconic Blue Party ήδη από τις 7 έχει ξεκινήσει το Penarubia Lounge στον Άλυμο, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Guest DJ, Κλεοπάτρα Φιτονίδου και ο Γιάννης Χρυσογόνος.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

Μας ακούει και ο Μπρούνο, ένας άλλος πολύ αγαπημένος τετράποδος στα Βρελίσια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Έχουμε και κόμικ δωράκι σήμερα, μαρμελάδα κεράσι του Παν-Παν. Παναγιώτης Πανταζίωης είναι ο Παν-Παν. Δύο γατιά είτε στα στενά του Πολυγόνου και των Αμπελοκήπων, είτε στο εξώτερο διάστημα, δεν σταματούν να εξερευνούν με περιέργεια τα όρια του σύμπαντός τους αλλά και της αγάπης τους. Το διαβάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε και είναι υπέροχο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εμείς σας το κάνουμε δώρο, δύο αντίτυπα. My best of books at gmail.com. Γράψτε στο θέμα βιβλίο και στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο και καλή επιτυχία.

άλλη μια σεζόν που περάσαμε παρέα και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, ανταποδίδω την αγάπη. Πάντα οι αποχαιρετισμοί, ρε παιδί μου, έχουν το άγχος τους. Θα τα πούμε 1η Σεπτεμβρίου. Μας χωρίζει ένας μήνας από το επόμενο ραντεβού. Να περάσετε όπως θέλετε βασικά, απλά να είναι ευχάριστα. Με όσες και όσους εσείς επιθυμείτε. Δίποδος, τετράποδος, ξέρετε καλύτερα. Πάρα ήμασταν από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Μας δρόσησε η Κάρη για ένα τελευταίο απόγευμα. 8 με ναι, εδώ η Βασιλική Πανουριά. Εμείς τα λέμε 1η Σεπτεμβρίου. Να προσέχετε, για χαρά.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πολλές, πολλές καλησπέρες παντού. Μπέστε 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας για την επόμενη ώρα. Season finale σήμερα, λίγο πριν κλείσει η βαλίτσα των διακοπών. Λίγο πριν φορτώσουμε πράγματα. Επιβιβαστούμε σε οχήματα, καράβια, αεροπλάνα και ό,τι άλλο. Και πάμε να κυνηγήσουμε τον ήλιο. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best. Και πάμε κάπως έτσι.

ένα πολύ αγαπημένο remix στους Πολ από τον Ζακ Εφ. Θα αποτελεί μέρος μιας πολύ όμορφης συλλογής που θα κυκλοφορήσει από τη Vigo Records το Σεπτέμβριο. Το αγαπήσαμε και εμείς, το αγαπήσατε και εσείς φέτος από την ώρα που βγήκε. Διαβάζω εδώ και τα συγκινητικά μηνύματά σας.

λίγες μέρες θα είναι. Κλασικό και αγαπημένο. Με ένα ράτσα από τον John DeGuid. Όσοι βρεθείτε τον Αύγουστο εκεί προς τα παράλια της Αχαΐας, θα έχετε την ευκαιρία να τον δείτε και live στο καθιερωμένο της φεστιβάλ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για βόλτα.

και μπορεί τώρα το καλοκαίρι το μυαλό μας να είναι σε παραλίες, θάλασσες, κοκτέιλ κλπ. Έρχεται όμως δυναμικό φθινόπωρο, έχουμε εξαιρετικές συναυλίες που θα περιμένουμε. Ο Οκτώβριος ειδικά είναι γεμάτος και ανακοινώνονται και άλλα πράγματα. Περιμένουμε ήδη DJ Crash. Ανακοινώθηκαν και Nightmares on Walks.

0: Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: The music. And why be done with the trouble of this world? And why be done with the trouble of this world? And why be done with the trouble of this world?

Μπες 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας. Γκίζε, Γάλλιο, Αμβούργο, Κεφαλονιά, Τρίπολη. Καλησπέρες όσους μας ακούτε στο δρόμο, σε όσους είστε ακόμη στη δουλειά, σε εσάς που κλείνετε βαλίτσες. There's a place I go on my own. Και αν ήταν μας ακούτε και από άλλη ζώνη ώρας.

και φυσικά δεν θα σας αποχαιρετούσαμε έτσι. Η 1664 Blank σε συνεργασία με το Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Parties. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best και η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Απόψε 7 με 11 στο Penarubia Lounge, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 στον Άλυμο, Κλεοπάτρα Φιντανίδου και Γιάννης Χρυσογόνου. Κάνουν τη νύχτα μπλε σε ένα ακόμη iconic blue party.

Να στείλουμε λίγες καλησπέρες ακόμη σε Αίγιο Ναύπακτο, Βόλο, Λοζάνη και Ρόδο. Καλησπέρες και στη Θεσσαλονίκη. Και λίγες ακόμη στο Παγκράτη. Γιάννη, Άλεξ και Μόλι.

που μας λέτε όλοι που βρίσκεστε. Η Κεσαριανή λέει εδώ ένας φίλος έχει αδειάσει. Κάπου ψυχαλίζει και μας ακούνε. Πάρα πολλές καλησπέρες Μάνο, Ελεονόρα και Δανάη εκεί στο Βελβεντό Κοζάνης.

Και η αλήθεια είναι, δεν έχουμε πει πάρα πολλά νέα σήμερα. Γιατί είναι τόσο ωραία τα μηνύματα που στέλνετε από τόσα πολλά και διαφορετικά μέρη. Πράγα, Τσεχία, Μόλιβος, Λέσβου. Road trip κεντρική Ιταλία και Απέννινα για δύο κορυφές. Καλησπέρα και στο Βερολίνο, που μας ακούνε βλέποντας το Κρόιτσμπεργκ. Οπότε όποιο ηλιοβασίλεμα και να βλέπετε αυτή τη στιγμή, μάλλον το επόμενο ταιριάζει. Και ας μιλάει για Ανατολή. Είναι έτσι κομμάτι που θυμίζει beach bar, χαλαρά. Λίγο το αεράκι να φυσάει.

Κάπου εδώ θα πούμε καληνύχτα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ραντεβού πάλι 1η Σεπτέμβρη εδώ στον αέρα του Best. Η Βασιλική Παντουριά ήταν μαζί σας. Να έχετε ένα υπέροχο Αύγουστο, να περάσετε ωραίες διακοπές με ανθρώπους που αγαπάτε, με πλάσματα που αγαπάτε. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Το επόμενο κομμάτι είναι ένα εξαιρετικά αγαπημένο από ένα κύριο που έχει και τα γενεθλιά του σήμερα. Λίγο εκτός ροής, αλλά δεν μας πειράζει. Αυτό είναι για όλους εσάς εκεί έξω και εδώ μέσα, που για άλλη μια χρονιά ήσασταν η καλύτερη παρέα. Συγκινητικά υπέροχη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ραντεβού το Σεπτέμβριο.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Best. And another 2,6.
3: Just breathe. Breathe.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Best 92,6. Next station, Nana.

0: 92,6.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best 92,6.

0: von Generation zu Generation.
1: Best 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Best 92,6.
3: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: 92,6.
1: Best.
2: Be one of us.
3: The Midnight Mix. Με την Άννα Μαρία Χαροκόπου στο Best.

0: flowers this way.
1: Little apples.
0: All right, close your eyes.